κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο καθώς επιβλήθηκε στην παράταση με 1-0 της Αργεντινής. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Φεραν Τόρες στο 106 και χάρισε στη Φουριαρόχα το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά από 16 χρόνια. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρυ ο Αμερικανός Πρόεδρος από κοινού με τον Πρόεδρο της FIFA. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα.

0: εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανόν, όπως είπε, τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο, ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στο Ιράκ στη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης πυρομαχικών από Ιρανικό ντρόουν. Ένας στρατιώτης αγνοείται μετά από Ιρανική επίθεση την Παρασκευή στην Ιορδανία και, σύμφωνα με νέα δήλωση του στρατού, άγνωστα λείψανα βρέθηκαν χθες και εξετάζονται. Από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους 17 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχαιτίζουν Ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή Ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επισηλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο στη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου συνεχάρη τη Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη ανατολικά της χώρας. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 με 9 ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Στη Βενεζουέλα, σε 5.208 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς του Ιουνίου. Στη Λαγκουάρια, επίκεντρο των σεισμών, σχεδόν 21.000 άστεγοι στριμώχνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί σε στάδια, πλατείες και πεζοδρόμια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει στους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε στην προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Τα δρομολόγια των πλοίων πυκνώνουν, όπως και η κίνηση στα διόδια. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές. Ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων βρίσκεται στις παραλίες και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ένα κλίμα γενικευμένων διακοπών. Ακόμη και τα κομματικά επιτελεία χθες έριξαν τους τόνους το Σαββατοκύριακο, αναγνωρίζοντας πως με ζέστη και τελικό στο Μουντιάλ, ο αγώνας θα ήταν άνισος. Ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιρικός μαραθώνιος, η Ισπανία πανηγύρισε το δεύτερο τίτλο της απέναντι σε ένα παγκόσμιο θρύλο όπως ο Λιονέλ Μέση. Από σήμερα επανέρχονται οι πολιτικές δραστηριότητες, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, ωστόσο ο καύσωνας είναι πάντα ένας ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος του καύσωνα. Συνίσταται στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να φροντίζουν την επαρκή ενυδάτωσή τους. Ιδιαίτερη μέρημνα τώρα συνίσταται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και καθώς και σε όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε για 2-3 ημέρες τα delivery. Δεν έγινε και τίποτε αν αποφύγουμε να παραγγείλουμε αυτές τις δύσκολες ώρες και καθίσουμε να φάμε μια δροσερή σαλάτα. Επίσης, να δείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, να αποφύγουμε να εκτελέσουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Είναι και αυτό μια μάστιγα των τελευταίων χρόνων, καθώς μόνο χθες είχαμε 37 πυρκαγιές, πυρκαγιές οι οποίες όλο και συχνότερα μπαίνουν μέσα στον οικιστικό ιστό, στα ξεχασμένα ακαθάριστα οικόπεδα που λέγαμε πριν μερικές εβδομάδες και σε πάρκα, σε κάποια πάρκα που οι Δήμοι δεν τα φροντίζουν και θυμίζουν λίγο τη ζούγκλα. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας ποια είναι η θερμοκρασία που έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Λέγαμε στην εισαγωγή για τις διακοπές, οι διακοπές που αποτελούν μάλλον πολυτέλεια για πολλές οικογένειες, καθώς οι τιμές στα οκτωπλοϊκά και τη διανομή είναι στα ύψη. Δεν είναι για όλους λοιπόν οι διακοπές, παρότι αρκετοί έχουν ήδη φύγει. Ένας στους δύο πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δεν θα έχει φέτος λόγω κόστους τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την Αττική. Ακόμη και όσοι φεύγουν περιορίζουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό λόγω των υπέρογκων εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε κάποιο νησιωτικό προορισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια τετραμελής οικογένεια για διακοπές στην Πάρο το διάστημα 1η-7 Αυγούστου θα χρειαστεί 518 ευρώ για τα οκτωπλοϊκά, 1.600 ευρώ για τη διαμονή, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 2.118 ευρώ. Στην Αμοργό το κόστος των αυτοπλοϊκών φτάνει τα 688 ευρώ, η διαμονή κοστίζει 1.900 ευρώ, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 2.588 ευρώ. Ακόμη ψηλότερη είναι η δαπάνη για μια οικογένεια με προορισμό τη Ρόδο. Εκεί τα αυτοπλοϊκά αγγίζουν τα 901 ευρώ και η διαμονή τα 1.900 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2.801 ευρώ. Πολλοί επιλέγουν και την απόδραση στην υπηρετική Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι τα έξοδα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και πάλι όμως θα πρέπει να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εάν μια οικογένεια θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα για τη Λευκάδα, θα χρειαστεί να ξοδέψει γύρω στα 188 ευρώ για τη μετακίνηση και 1.200 ευρώ για τη διαμονή. Για διακοπές στην Πάργα, μια οικογένεια θα χρειαστεί να ξοδέψει 200 ευρώ για τη μετακίνηση και 1.300 ευρώ για τη διαμονή. Έτσι, οι διακοπές αποτελούν άπιαστο όνειρο για αρκετούς που επιλέγουν τα σπίτια συγγενών και φίλων, αλλά υπάρχει και η κλασική λύση από το παρελθόν, οι πλάσεις Αττικές που προσφέρουν μια καλοκαιρινή διέξοδο. Βέβαια και εκεί χρειάζεται προσοχή, όχι τόσο για το τι θα ξοδεύσετε, κυρίως όμως γιατί υπάρχει μια νομοθεσία που πρέπει να τηρηθεί
και πολλές φορές υπάρχει υπερβολή ή υπέρβαση της νομοθεσίας που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών προστήμων. Οι έλεγχοι των αρχών επικεντρώνονται σε παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και σε ορισμένες περιπτώσεις τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται φέτος η χρήση των σουπ, η χορύπανση στις παραλίες, το ελεύθερο κάμπινγκ, η χρήση των ρακετών σε σημεία που απαγορεύεται, καθώς και κάθε μορφή θαλάσσιας ρύπανσης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες ώστε να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον. Για τη χρήση σουπ, για παράδειγμα, οι βασικοί κανόνες προβλέπουν ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, κάτι το οποίο συνήθως δεν τηρείται, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο, να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή ως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την αρχή, από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται. Η μη χρήση σωσιβίου επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζώνων μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση σουπ μετά την δύση του ηλίου ή πριν την ανατολή, λόγω μειωμένης ορατότητας. Ένα άλλο σπορ, το οποίο παλιότερα ήταν πολύ δημοφιλές στις παραλίες, οι ρακέτες, επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λογουμένων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όσους από το παρελθόν τουλάχιστον ασκούσαν αυτό το σπορ. Η χρήση χείων τώρα που προκαλούν η χορύπανση στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ, ενώ η παράβαση αφορά σκάφη, το αν αφορά σκάφη, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να ανέλθουν και έως τις 58.000 ευρώ. Πρόστιμα έχουμε και για το ελεύθερο κάμπινγκ, πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφορη διαδικασία. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των λογουμένων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τώρα, αυτό με το σωσίβιο νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι και τα τελευταία χρόνια, ειδικά εκεί που υπάρχουν και επαγγελματικά σκάφη, δεν τηρούταν στο ακέραιο, δεν τηρούταν όπως προβλέπει ο νόμος. Νομίζω ότι είναι άδικο να χάνουμε τη ζωή μας τόσο κοντά στην ακτή, ειδικότερα από νέους ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν καλά μπάνιο είτε δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο που έχει μία άσκηση με ένα σκάφος. Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας, από σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας, θα διαρκέσει αυτή η θερμή εισβολή ως την Τετάρτη. Είναι η πρώτη θερμή εισβολή του καλοκαιριού και ανεβάζει σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Θα διαρκέσει, όπως σας είπα, τρεις ημέρες και θα φτάσει ο υδράργυρος στο υψηλότερο, στους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά, στα νότια ηπειρωτικά, ενώ αποκλιμάκωση του φαινομένου θα έχουμε από την Τετάρτη στα βόρεια και σίγουρα από την Πέμπτη σε όλη την Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Ακόμη, από σήμερα πάντως, οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν ως εξής.

στην κεντρική Μακεδονία 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως πυρηνές περιοχές των Σερών, του Κυλκής και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλία 42-43 βαθμούς. Σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, με υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στις πυρηνές περιοχές. Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα 43 βαθμούς, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βιωτία. Δυτική Στερεά θερμοκρασίες 42 βαθμούς, κυρίως στην Ετωλακαρνανία και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος 41-42 βαθμούς σε Αρκαδία, Λακωνία και τον Αργολικό Κάμπο. Ενώ στην Αττική η ζέστη θα είναι έντονη, χωρίς να φτάσει όμως στα επίπεδα άλλων ηπειρωτικών περιοχών. Την Πέμπτη λοιπόν θα έρθει η αλλαγή του κυρίου σκηνικού, καθώς η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Για σήμερα Δευτέρα πάντως θα είναι ένα κύμα καύσωνα μέτριας έντασης, με εξαίρεση τις πιο ορεινές και μειωρινές περιοχές κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένεται να υπάρχουν πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ εξαιρετικός θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε υψηλές τιμές, 37-40 βαθμούς στα βόρεια Ηπειρωτικά, 40 βαθμούς στα Πεδινά, 42 στο Θεσσαλικό Κάμπο, 41-42 στις περιοχές της Δυτικής Στερεάς, στη Βιωτία και τη Φθιώτιδα και στους 40 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 νωρίς το πρωί έως 38 βαθμούς το μεσημέρι. Λίγες αραιές νεφώς περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα είναι από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 του μήνα. Γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Σαν σήμερα το 1944 σημειώνεται η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοιοι, ο στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, ο συνταγματάρχης Κλάουντ Σεν Φον Στάουφερμπεργκ, ο συνταγματάρχης Μέρτς και ο υπολογαγός Βέρνερ Φορχέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, υπάρχει γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Το 2007 έχουμε την επίσκεψη στην Αθήνα από τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγγέλα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, το γνωστό Eurofighter που τώρα το διαπραγματεύεται η Τουρκία. Απευθύνεται τότε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Το 2015 ανοίγουν τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης των μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. 2016, 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Τέτοια μέρα, το 356 π.Χ., γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, ενώ το 1776 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση, την κλοπή δηλαδή, των γλιτών του Παρθενώνα. Το 1785 γεννήθηκε ο Μαχμούτ II, ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και το 1937 έφυγε από τη ζωή ο Γουίλελμ Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός, ο εφευρέτης ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Φυσικής το 1909. Το 1973 ο Μπρους Λι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, του κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. Και το 1989 ο Έλληνας ζωγράφος ο Γιάννης Σαρούχης.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την πολύ όμορφη Αμόχωστο. Στο 25 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία αυτή την ώρα στην Κύπρο. Λοιπόν, ξανά μετά από 16 χρόνια στο θρόνο της Ισπανία, κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει την Ισπανία στο 116 της παράτασης. Στα ξημερώματα της 20 Ιουλίου του 2026 πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου, 0-0 ο κανονικό αγώνας, για να στείλει την ομάδα του Λούις Ντελαφουέντε στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Η αποβολή του Έντζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις του τελικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του. Μια Αργεντινή που ήταν μόνιμα κλεισμένη στην άμυνά της, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με 0 τελικές προσπάθειες, ήταν εμφανές ότι ο στόχος της ήταν να στείλει το μάτς στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Να το στείλει στην παράταση, εκεί να κάνει το γνωστό, την γνωστή ανατροπή που έκανε και στις προηγούμενους αγώνες. Δεν τα κατάφερε πάντως η ομάδα του Σκαλόνι και μοιραία απέτυχε να κάνει το back-to-back στους τίτλους μετά το 2022 και το τρόπο που κατέκτησε στο Κατάρ στη διαδικασία το πέναλτι απέναντι στη Γαλλία. Ο Λιονέλ Μέση κλείνει με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην Εθνική, έχοντας πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο πριν από 4 χρόνια και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση αυτή ως δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ πίσω από τον Κίλιαν Εμπαπέ των 10 τερμάτων. Πάντως υπήρξε μια συγκλονιστική στιγμή όταν ο μεγάλος στάρ παρέλαβε το μετάλλιό του, δεν άντεξε, λύγησε, άκουγε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του, γνώρισε την αποθέωση. Ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο φυσικός ηγέτης, μόλις είχε παραλάβει το μετάλλιο το φιναλίστ, το ασημένιο που κρέμασε στο στήθος του για την παρουσία της ομάδας του στον τελικό. Άκουσε λοιπόν το γήπεδο να τον αποθεώνει, λύγησε, ξέσπασε σε κλάματα, που όσο περνούσαν τα λεπτά γινόταν και περισσότερα, ίσως γιατί συνειδητοποιούσε ότι κάπου εδώ είναι το τέλος. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος γράφει ένα συγκλονιστικό φινάλε, σκεφτείτε ότι έχει λάβει σε τόσα μουντιάλ μέρος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε τόσο κοντά στο να κάνει το δεύτερο συνεχόμενο, να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε, αλλά παραμένει ένας από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Αφήνουμε το Μουντιάλ, το οποίο είχε αρκετούς αγώνες πολύ ενδιαφέροντες. Ο τελικός σαφώς ήταν διαφορετικός, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η τακτική. Βεβαίως τα πανηγύρια για τους Ισπανούς ακόμη κρατάνε στην Ισπανία. Φεύγουμε από τα πανηγύρια, πάμε στον Τραμπ, ο οποίος έδωσε τα μετάλλια σε Αργεντινούς και Ισπανούς. Είπε διάφορα εκεί στον Μέση και στον Ινφαντίνο. Ωστόσο, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις, καθώς όλο το βράδυ είχαμε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Χτυπήθηκε από τους Ιρανούς βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Τραμπ λοιπόν δήλωσε ότι για μια άλλη φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτε. Όμως το αποτέλεσμα είναι το γνωστό, εκτός από τις καταστροφές που υπάρχουν είτε στις εγκαταστάσεις είτε στις υποδομές των Ιρανών

0: αλλά και στις βάσεις των Αμερικανών, έφτασε στα 91 δολάρια το Brent μετά το νέο χτύπημα των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Φεύγουμε λοιπόν, η οικονομία θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων. Τώρα, καλοκαίρι είναι και όπως καταλαβαίνετε, όταν πλησιάζουμε προς την καρδιά των διακοπών, αρχίζουν και οι έλεγχοι από την εφορία. Και όχι μόνο, και από το Υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία. Η αδήλωτη εργασία, η οποία στο παρελθόν ήταν μάστιγα, τώρα με την ψηφιακή κάρτα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια ροή. Ωστόσο, είναι απίστευτα τα τεχνάσματα που μηχανεύονται εργαζόμενοι, κατά εντολή βεβαίως των εργοδοτών, προκειμένου να μην εντοπιστούν από τους ελέγχους των επιθεωρητών εργασίας. Υποκρίνονται τους πελάτες, τους λουόμενους, τρέχουν στα χωράφια, στις τουαλέτες, ανεβαίνουν στα ράτσες, κρύβονται ακόμη και σε φέρετρα. Αυτά είναι τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν. Έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί να αλλάξει εικόνα από τη μία μέρα στην άλλη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη εργασία, αλλά οι υποδηλωμένοι επισημαίνουν επιθεωρητές εργασίας. Συνήθως χτυπάνε κάρτα για εργασία 4 ώρων και δουλεύουν 8, 10 ή 12 ώρες. Ακόμη και στο ζενίθι της τουριστικής περίοδου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να ρεπό την εβδομάδα. Άρα αυτό που ακούμε στα social media, ότι δουλεύει κάποιος 7 στα 7 για μήνες ολόκληρους, δεν μπορεί να ισχύει με τον νόμο. Αν δεν χτυπήσουν την κάρτα για να φανεί ότι έχουν ρεπό και σκάσει ο έλεγχος, τότε τρέχουν στην τουαλέτα, έβρουν από την πίσω πόρτα ή προφασίζονται ότι είναι πελάτες και πίνουν το φρέντο τους. Εδώ είναι φανερό από τα μπλουζάκια τους με την επωνυμία του καταστήματος ότι είναι σερβιτόροι. Σε κάθε μέτρο, ο κακός εργοδότης θα ανακαλύψει το αντίμετρο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο και να κλέψει το κράτος. Ακόμη και χαρτοκοπτικοί κάνουν εμφανίζοντας πλαστά έγγραφα ωραρίου εργασίας για να κρύψουν τις υπερορίες. Παλιότερα, όταν ερχόταν μήνυμα ότι έφτασαν οι επιθεωρητές στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, εμφανίζονταν 2.000 προσλήψεις στο σύστημα Εργάνη σε μια μέρα, που σήμαινε ότι οι λόγω εργαζόμενοι δούλευαν παράνομα. Σήμερα τώρα τι γίνεται? Σήμερα η Εργάνη παίρνει φωτιά όταν φτάνουν οι επιθεωρητές σε κάποιο νησί. Ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολο πια να γίνει αυτή η απάτη. Παλιότερα δημοσιεύονταν στην διάβια ο διορισμός των επιθεωρητών, οπότε ο λογιστής που παρακολουθούσε τις δημοσιεύσεις ενημερώνει τους επιχειρηματίες. Τώρα αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν ενημερώνονται για το διορισμό, οπότε θα πρέπει να δουλέψουν τα social media. Τώρα υπάρχουν κωμικοτραγικά περιστατικά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Σε παιδικό σταθμό στην Αττική, αδήλωτες εργαζόμενες ευνηδιάστηκαν, οπότε πήραν τα μωρά από τα καρότσια στην αγκαλιά ή στο χέρι και έτρεχαν στον δρόμο υποκρινόμενες τις μητέρες. Σε συνεργείο αυτοκινήτων, ο αδήλωτος Μοχάμετ με τη φόρμα εργασίας ανέβηκε στο πολυτελές σπορ μοντέλο Mercedes και απομακρύνθηκε υποκρινόμενος στον πελάτη του συνεργείου. «Έλα, Μοχάμετ, έτοιμη Mercedes του», του είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου. Σε μεγάλο ξυλουργείο στο Μενίδη, που έφτιαχνε και φέρετρα, βρέθηκαν 17 άτομα αδήλωτα που είχαν κρυφτεί μέσα στα φέρετρα για να γλιτώσουν τον έλεγχο. Ενώ σε βιοτεχνία φασών, 4 κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα για να αποφύγουν τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν γιατί δεν υπήρχε και κλείδωμα ασφαλείας. Τις παρακαλούσαν να κατέβουν, αλλά εκείνες πηδούσαν στα διπλανά μπαλκόνια. Αυτά και άλλα τόσα γίνονται και βλέπουν καθημερινά οι επιθεωρητές εργασίας. Όμως δεν είναι οι μοναδικοί έλεγχοι που θα γίνουν αυτό το διάστημα. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο επιδόματα ύψους 13 δις ευρώ. Ξεκινάει η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για παροχές και ενισχύσεις σε 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους από ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και άλλους οργανισμούς. Προς το τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο crash test για την επαλήθευση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων και τυχόν επικαλύψεις μεταξύ φορέων του δημοσίου με επιδόματα που θα μπουν στο μικροσκόπιο. Θα αναμένεται να ξεκινήσει σε πιλωτική μορφή η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μέσω του οποίου θα περνούν από κόσκινο όλα τα επιδόματα, οι παροχές, οι οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι από τον ΟΠΕΚΑ, τη ΔΥΠΑ και άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Η πιλωτική εφαρμογή αναμένεται να διαρκέσει ως 30 Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ των φορών του δημοσίου, καθώς θα πρόκειται για ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται προς φυσικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο λοιπόν μπαίνουν επιδόματα ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ Και ποιος είναι ο στόχος? Η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίδοσης των παροχών και των ενισχύσεων, η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεκτρικών διαδικασιών. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει διαφάνεια, τουλάχιστον αυτό οραματίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και θα καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως το όνομα τεπώνυμο, το αφημί, η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των τέκνων και ο τόπος κατοικίας, ενώ θα τηρούνται οικονομικά δεδομένα που αφορούν το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο σε πραγματικό όσο και στο τεκμαρτό, καθώς και στοιχεία για την ακίνητη περιουσία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ. 17 είναι τα επιδόματα που θα μπουν στον υγροσκόπιο: το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανασφάλισης των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματικών αναδόχων, επίδομα ανεργίας στις ΔΥΠΑ, επίδομα ακροχρόνιας ανεργίας στις ΔΥΠΑ, βάουτσερ πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και βάουτσερ παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Όλα αυτά θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα δούμε τι θα βγάλει ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός που σκητάλη παίρνει και η εφορία μετά τις 24 Ιουλίου, καθώς η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα, λανθασμένες ή ψευδείς κατοχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα της φορολογικής διοίκησης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις φτερές καμπάνες που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του πρόστατου του φόρου. Το ύψος των προστήμων εξαρτάται τόσο από τη διαφορά του φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και το είδος της δήλωσης. Εκκρεμούν ακόμη 500.000 δηλώσεις, προκειμένου να προσεγγιστεί ο περσινός αριθμός των 6,9 εκατομμυρίων που διατηρούν αμφιβολίες για την ορθότητα ορισμένων κωδικών και καλούνται να ελέγξουν εκ νέου τα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων. Το περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή προστήμου λήγει στις 24 Ιουλίου για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την παράταση που έχει δοθεί για τις φετινές δηλώσεις. Τώρα, υπάρχουν θέματα. Αν υπάρξουν ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, πρόστιμο 10% επί της διαφοράς, όταν αυτή αντιστοιχεί στο 5-20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου. Πρόστιμο 25% όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% και φτάνει στο 50% του φόρου, και πρόστιμο 50% επί της διαφοράς όταν ο πρόστιμος φόρος υπερβαίνει το 50%. Και βέβαια, αντίστοιχα πρόστιμα υπάρχουν για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και ανακριβείς δηλώσεις στοιχείων ακινήτων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι με τόσα εργαλεία που έχει η εφορία δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανακριβής δήλωση στοιχείων ακινήτων. Υπάρχει το περιουσιολόγιο, τώρα έρχεται το ΜΙΔΑΣ, υπάρχουν άλλα που για να πάρεις οτιδήποτε όσον αφορά τον έμφυα ή οτιδήποτε να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή χρειάζεται τόσα έγγραφα, θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κλείνουμε τα οικονομικά, καθώς έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για τις μειώσεις 5-20% στα είδη καθημερινής ανάγκης, στα τρόφιμα, κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Θα χρειαστούν να γίνουν πραγματικές προσφορές, όχι προσωρινές, αλλά μόνιμες, που επιχειρείται αυτή η νέα παρέμβαση στην αγορά. Η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών θα ξεκινήσει 31 Αυγούστου. Θα συνοδευτεί από ένα αυστηρό πλαίσιο αντιπιστευτικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα, να μην υπάρχει ο κίνδυνος συντονισμού, να μην γίνονται trust δηλαδή. Και ο κεντρικός στόχος είναι η υποχώρηση των τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας. Για τον οπό κρέας διαμορφώνεται ένα ποσοστό από 5-15%, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προτεραιότητας θα φτάνει στο 20%. Τα ποσοστά βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικά ούτε κοινά για όλους, καθώς κάθε προμηθευτής θα καταθέτει αυτόνομα τη δική του πρόταση. Η πρωτοβουλία στόχος είναι να παραμείνει ενεργείως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν θα συμμετέχει τουλάχιστον για 2 μήνες. Η ένταξη των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, αλλά όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες υπό από την υποβολή των κωδικών μέχρι την τελική διαμόρφωση της τιμής στο ράφι. Τώρα, προβλέπεται μια σειρά διαδικασιών που θα διασφαλίσουν ότι όντως θα μειωθούν οι τιμές. Ως βάση υπολογισμού θα χρησιμοποιείται κανονική τιμή της 27ης Αυγούστου. Προσωρινές προσφορές εκτός ή προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένης περίοδου δεν θα ληφθούν υπόψη, ώστε η σύγκριση να αποτυπώνει την πραγματική μεταβολή. Θα δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσπάθεια. Είναι η πρώτη προσπάθεια που θα γίνει ώστε να περιοριστούν οι τιμές. Οι τιμές οι οποίες είτε λίγο είτε πολύ βρίσκονται σε μια διαρκή άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2022. Στις κατηγορίες εκτός από τα κρέατα, δηλαδή το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, που θα φτάσει η μείωση έως και 15%, υπάρχουν οι υπόλοιπες κατηγορίες που εντάσσονται ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, ελαιόλαδο. Και θεωρείται ότι η αποκλιμάκωση των πρώτων ύλων θα δημιουργήσει περιθώρια για χαμηλότερες τιμές. Επίσης, συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προϊόντα όπως ο καφές, η σοκολάτα, το κακάο και τα αναψυκτικά. Ειδικά καφές, σοκολάτα και κακάο έχουν τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια, και παρά τις διεθνείς πιέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ ψηλά οι τιμές τους. Μπορεί να επιλέξουν να υπάρξουν εδώ επιλεκτικές μειώσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης να δοθεί στη βρεφική και παιδική διατροφή, στα σχολικά είδη, στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και στα καθαριστικά, λόγω της συχνής αγοράς και της επιβάρησης που προκαλούν στα νοικοκυριά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα, καθώς μετά τις διακοπές, όπως όλοι ξέρουμε, το πορτοφόλι είναι άδειο και οι ανάγκες είναι αρκετά μεγάλες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Λέγαμε στην εισαγωγή για τον καύσωνα που έχει έρθει από χθες. Οι εικόνες από διαδοχικούς καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ελλάδα, πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη, είναι πλέον σχεδόν καθημερινότητα. Η δημόσια συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να συνοδεύεται από μύθους, παρανοήσεις και θεωρίες που αμφισβητούν είτε την ύπαρξη του προβλήματος είτε τον ρόλο του ανθρώπου. Με αφορμή τις ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών, η βρετανική εφημερίδα The Guardian συγκέντρωσε τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις γύρω από τους καύσωνες και ζήτησε από τον καθηγητή Ed Hawkins του Πανεπιστημίου του Reading, ένα από τους σημαντικότερους Βρετανούς επιστήμονες του κλίματος και δημιουργό των γνωστών Climate Stripes, να απαντήσει με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Οι σημερινοί καύσωνες αποτελούν τη νέα κανονικότητα. Μια από τις συχνότερες απόψεις είναι ότι οι άνθρωποι απλώς θα συνηθίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες και ότι οι σημερινοί καύσωνες θα αποτελέσουν νέα κανονικότητα. Ο καθηγητής Hawkins επισημαίνει το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Η κανονικότητα αλλάζει συνεχώς προς το θερμότερο. Τα 10 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ σημειώθηκαν όλα μέσα στην τελευταία δεκαετία, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νότια Αγγλία, όπου οι καύσωνες είναι περίπου πλέον 3 βαθμούς θερμότεροι από ό,τι ήταν η μέση της παγκόσμια θερμοκρασία, που είχε αυξηθεί μόλις κατά ένα βαθμό. Εξίσου διαδεδομένος είναι και ο ισχυρισμός ότι οι επιστήμονες θα εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν η ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η απάντηση του Hawkins είναι κατηγορηματική. Όπως τονίζει, υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Κάθε καλοκαίρι, κάθε καύσωνας είναι θερμότερος από ό,τι ήταν χωρίς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλεί ο άνθρωπος. Κάποιοι τώρα επικαλούνται το φαινόμενο El Niño ή άλλους φυσικούς κύκλους του καιρού ως βασική αιτία των ακραίων θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες δεν αμφισβητούν ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, επηρεάζουν τον καιρό, όμως εξηγούν ότι λειτουργούν πάντα πάνω σε ένα ήδη θερμότερο πλανήτη. Το El Niño μπορεί να ενισχύσει ένα καύσωνα, όμως δεν είναι η αιτία της μακροχρόνιας ανόδου της θερμοκρασίας. Παρότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες, όλες καταλήγουν στο ίδιο βασικό συμπέρασμα. Οι καύσωνες θεωρούνται θερμότεροι εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο καθηγητής Hawkins απορρίπτει και την άποψη ότι οι καύσωνες είναι απλώς μια ευχάριστη περίοδος με ήλιο, παραλίες και παγωτά. Υπενθυμίζει ότι για ηλικιωμένους ασθενείς, μικρά παιδιά, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους ή ανθρώπους που νοσηλεύονται, οι ακραίες θερμοκρασίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία. Ακόμη και υγιείς άνθρωποι μπορούν να κινδυνεύσουν όταν η θερμοκρασία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν να παρουσιάζουν περισσότερο και τις πραγματικές συνέπειες των καυσώνων και όχι μόνο εικόνες διακοπών και παραλίων. Είναι υπερβολικές οι προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Ανάλογη είναι η απάντησή του και όσους θεωρούν υπερβολικές τις κρατικές προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Υπενθυμίζω ότι το κύμα ζέστης του 2003 στην Ευρώπη προκάλεσε από 40 έως 70.000 θανάτους. Ο Hawkins απορρίπτει την απεσιοδοξία όσων πιστεύουν ότι πλέον είναι αργά για να αλλάξει η κατάσταση. Όπως τονίζει, επειδή ακριβώς η κλιματική αλλαγή προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, μπορεί επίσης να περιοριστεί μέσω ανθρωπίνων αποφάσεων. Η επιλογή είναι σαφής. Είτε θα συνεχιστεί εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οδηγώντας σε ολοένα πιο ακραίους καύσωνες, είτε θα επιτευχθούν μηδενικές καθαρές εκπομπές, σταθεροποιώντας το κλίμα για τις επόμενες γενιές. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, κατεβάζει πολύ γρήγορα το αποτύπωμά της, αυτό δηλαδή να πάμε σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Από την άλλη πλευρά είναι η Ήπειρος, η οποία έχει τη μεγαλύτερη, δέχεται τη μεγαλύτερη επίδραση από αυτή την κλιματική αλλαγή, καθώς η Ευρώπη δεν μπορεί με το μέγεθός της να πιέσει, να αναγκάσει, να εξαναγκάσει τις υπόλοιπες χώρες, μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε άλλες Ήπειρους, να μειώσουν τη βιομηχανική τους δραστηριότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα παραλάβει από τον κύριο Στάρμερ την εξουσία σήμερα στην Downing Street. Και βέβαια υπάρχει η πρώτη κίνηση που θα κάνει είναι ότι θα εγκαταλείψει το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας. Το σχέδιο ήταν αυτό, η ψηφιακή ταυτότητα είχε σκοπό την καταπολέμηση παράτυπης μετανάστευσης, προκάλεσε όμως έντονες ανησυχίες σε μια χώρα που ήταν ανέκαθεν επιφυλακτική απέναντι στους ελέγχους ταυτοποίησης όπου δεν υπήρχαν ταυτότητες και μια ανησυχία που τροφοδοτήθηκε από μια συνεχή ροή παραπληροφόρησης κυρίως από την άκρα δεξιά. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό τώρα, αλλά θα το θυμηθώ μέχρι το τέλος της είδησης. Ο χρόνος λοιπόν και οι πόροι που θα φερόνται σε αυτό το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας θα δοθούν εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με φόρο την παρατεταμένη κρίση του υψηλού κόστου διαβίωσης, στην οποία συνέβαλε στο να γίνει ο Κρις Στάρμερ ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς πρωθυπουργούς των τελευταίων δεκαετιών, και προτεραιότητά του θα είναι να δώσει όθηση στην οικονομία να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των Βρετανών που πλήττονται από την εκτόξευση της τιμής της ενέργειας, των τροφίμων, από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι πρωθυπουργοί, οι τελευταίοι πρωθυπουργοί της Αγγλίας, και προφανώς οφείλεται και στην έξοδο της Βρετανίας από την, από την Ευρώπη, από την Οικονομική Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας θα εγκαταληφθεί, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταπολεμά την αδίλωτη εργασία, αλλά η πανεθνική ψηφιακή ταυτότητα αποτελεί παρελθόν. Το κόστος του προγράμματος θα ανερχόταν σε 1,8 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία. Θα δούμε για ακόμα πόσο θα κοστίσει το Brexit. Ήδη έχει αντιστραφεί πλήρως η εικόνα, παρότι φοβούνται την ακροδεξιά ρητορική στη Βρετανία. Εκεί που τα προηγούμενα χρόνια το 50-60% ήταν υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωζώνη, τώρα έχει γυρίσει αρκετή, 45-50% θεωρούν ότι θα πρέπει κάπως να βρεθεί ένας τρόπος η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρωζώνη. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Αλλαλούν στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Αψής Κιώδης. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Μια συνάντηση στο Κάιρο με μεγάλο ενδιαφέρον για το ΣΥΝΑ. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις. Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση και στα δύο μέτωπα. Στην Επίδαυρο, η Αλκήθη. Και box office, $250 εκατομμύρια με το καλημέρα για την Οδύσσια του Νόλαν. Εμπαπέ, μύθος και πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 22 γκολ. Και Ισπανία-Αργεντίνη 1-0 με υπογραφή του Φεραν Τόρες στην κορυφή του κόσμου, μια χρυσή γενιά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πόσα κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Πάνω από 600 ευρώ οι αιτήσεις αυξήσεις συντάξεων θα είναι την επόμενη χρονιά. Το όφελος για ΙΚΑ, δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ειδικά ταμεία από 25-42 έτη ασφάλισης. Ταξιδιωτική οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Δούρου Πολάκης Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Ο Κάσονας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς έως 43 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχες και πυροσβέστες εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάδα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Ρύθμιση χρεών από σήμερα, υποβολή αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Το ταμείο είναι μείον. Τα μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες. Η Εφημερίδα των Συνταχτών, Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν, απειλή Κομισιόν. Eurostat, στην 23η μεταξύ των 27, η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν. Ελλάς πιάνει τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Συλλογική Ηγεσία, Συμμαχίες με όσους θέλουν. Γραμμή ΙΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Νέες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση σειρμών παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Περνάμε στη Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαινίζουν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Κάτι κρύβει η σιωπή του Γάμα Λαβράνου. Η One Voice αναρωτείται γιατί μιλά μόνο ο Ταλ Ντίλιαν για το Predator. Μεγάλες αυξήσεις στο νερό φέρνει το κυβερνητικό σχέδιο στα κάγκελα οι δήμαρχοι και η Ρένα Δούρου μπορεί να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ μαύρη λίστα. Και πάμε στην αυτεμπορική. Πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύσεις το 2030 με ορίζοντα τετραετής εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, έμφυα, μείωση εισφορών και ενισχύσεις των ευάλωτων.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στην αρχή της νέας εβδομάδας θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα διάφορες περιοδίες του Πρωθυπουργού, διάφορες εξορμήσεις. Θα εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του Ε65, τους νέους σταθμούς του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ενώ προγραμματίζει συμβολική τοποθέτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο να κλείσει τον πρώτο γύρο της άτυπης προεκλογικής περίοδου. Είναι περιοδίες που συνοδεύονται από εγκαίνια σε σημαντικά έργα. Είναι μια επιχείρηση συσπήρωσης του στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια συμβολική ομιλία την ημέρα της επετείου της αποκατάστασης Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει τον Ιούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θέλει να κάνει έναν καλό τερματισμό στον πρώτο γύρο της άτυπης προεκλογικής περίοδου που έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σχεδόν καθημερινά πλέον τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκηρύξει πρόορες εκλογές και πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, η μέρα που γιορτάζεται η αποκατάσταση Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μιλήσει για τις βαθιές θεσμικές τομές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, στις οποίες κανένα άλλο κόμμα δεν έδωσε θετική ψήφο. Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα έχουμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το απόγευμα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μια ακόμα επιχείρηση συσπήρωσης των βουλευτών, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται εκ νέου στην πραγματική διάσταση και στην πλήρη αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στυλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την αρχιοθέτηση των κατηγοριών για την πλειονότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο σημείο που θα επιλεγεί ανάμεσα στα Γραβενά και την Καλαμπάκα για να εγκαινιάσει την έναρξη λειτουργία στο βόρειο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Είναι ένας πολύ σημαντικός αυτός ο αυτοκινητόδρομος που χρειάστηκε να περάσει από πάρα πολλά εμπόδια για να ολοκληρωθεί. Πριν από λίγα χρόνια το έργο αυτό είχε περάσει τις καλένδες. Τώρα ολοκληρώθηκε και ευτυχώς θα αλλάξει την εικόνα σε αρκετές πόλεις και σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεραν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στην Νότια Αφρική. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδο ο Αμερικανός Πρόεδρος από κοινού με τον Πρόεδρο της FIFA. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι οι τελευταίες επιθέσεις της για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν στόχευαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά drones και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε παγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες

0: χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Χθες ο Ρούμπιο, στη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρη τη Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 42 βαθμούς. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Στη Βενεζουέλα, σε 5.208 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς του Ιουνίου. Στη Λαγκουάρια, επίκεντρο των σεισμών, σχεδόν 21.000 άστεγοι στριμώχνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί σε στάδια, πλατείες και πεζοδρόμια. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Τελευταία εβδομάδα για μένα. Θα έρθει ο Διονυσάκος αμέσως μετά. Και αυτή η τελευταία εβδομάδα, ξέρετε, μοιάζει βουνό. Αλλά η αναμονή νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα για όλα τα πράγματα, έτσι. Η μισή απόλαυση, σου λέει, είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 20 και γιορτάζει ο Ηλίας και χρόνια του πολλά. Είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Θα ανεβείτε σε κλεισάκια, φαντάζομαι. Θα πάτε, ανάψετε το κεράκι. Ξέρεις, πολλοί το κάνουν αυτό σε διάφορες περιοχές. Εγώ δεν είμαι της ανάβασης. Βοήθειά μας, βοήθειά σας, να είστε καλά, να χαιρόμαστε τους Ηλίες που ξέρουμε. Εγώ έναν Ηλία ξέρω και αγαπώ. Τον Ηλία τον Κούκο. Τον καλό μας συνάδελφο. Κι άλλο έναν Ηλία τώρα που το θυμάμαι, βέβαια. Συνάδελφος κι αυτός, ηχολήπτης. Ο Ηλίας ο Αντεπλής, φίλος. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι να προετοιμαστείτε αυτή τη ζέστα που έχουμε αρχίσει να βιώνουμε ήδη από το Σαββατοκύριακο. Το Λουιζάκι, το βλέπω ότι είναι φρέσκο, πολύ ωραίο, έτοιμο να υποδεχτεί τη ζέστη και τον καύσωνα. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Και βεβαίως είμαστε αμιγώς γυναικεία συντροφιά σήμερα. Βεβαίως. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Μένει πολύ ωραία η Δευτέρα. Στη συνέχεια θα έχει ζέστη, αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε μαθημένοι, παιδιά. Λοιπόν, να πω τα βασικά. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ήδη έχετε επικοινωνήσει αρκετοί. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Και ο άλλος, ο κλασικός, ο αγαπημένος, μέσω Vibe News, κενό Radio, και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας από το Viber. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Καλημέρα στην πιάτσα στα ταξί της Καστοριάς στον Νίκο. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα, που εύχεται και εκείνη χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 26 βαθμούς, αλλά με την υγρασία είναι παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Αντοχή, παιδιά, αντοχή. Κυριακή μου στην Καλαμάτα εκεί.

26 είχε στη Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον ο Σολομών μας λέει ότι έχει 20 βαθμούς στο δρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ένα ωραίο χάραμα στέλνει όπως πάντα η Μόρφο, πολύ όμορφο. Καλή εβδομάδα Μόρφο μου. Δεν είναι για πολύ αλκοόλ, παρότι το λέει το τραγούδι, αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη, γιατί σε εντείνει το φούντομα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει αυτή την ωραία ηλιοφάνεια, η οποία θα είναι πολύ έντονη όμως η ηλιοφάνεια αυτή, γιατί η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 βοφόρ στο Αιγαίο, εκεί σώζεστε κάπως, κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα έχει και η πιθανότατα τοπικούς όμβρους που αρέσουν του Διονύση με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και τη Θράκη. Και θα έχει ομίχλες ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ στα Επτάνησα, λέει. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 18 ως 36. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 19 ως 38. Και τοπικά 39. Στη Θεσσαλία από 17 έως 41. Και ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 40 και τοπικά 41. Στα Επτάνησα από 21 έως 37. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21 έως 36. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει πολύ ζεστή, δεν θα φυσάει καθόλου. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 29 και θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Όλες αυτές τις θερμοκρασίες που σας λέω είναι πως και αν, έτσι, το τονίζω αυτό. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι μπορεί να έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα φοβερό. Η θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς.

Η Φωτεινή μας λέει ότι στην Ξάνθη έχει 21 βαθμούς τώρα που σας μιλάμε και με στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία επίσης και εκείνη, αλλά είναι από Παρασκευή το βράδυ. Πολύ ωραία, ήλιο βασίλεμα. Crazy, 25 βαθμούς έχει στην οίκια της Λάρισας, μας ενημερώνει ο Δημήτρης. Έχει δώσει την Αγία Παρασκευή τώρα. Τώρα, 6 και 16 πρώτα λεπτά. Κάνω το σταυρό μου.

Λοιπόν, σήμερα είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας. Επίσης και χρόνια του πολλά, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκάκιου. Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1810, αλλά την Ισπανία δεν την νοιάζει γιατί κέρδισε το Μουντιάλ. Και είναι και Εθνική ημέρα Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και το γλυφιτζούρι, δηλαδή πραγματικά όμως. Τους υποκλίνω μέσα από τους άνθρωπους. Ωραία είναι τα γλυφιτζουράκια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσφορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Επίσης, το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάους Φόν Σένκ Φόν Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτς και υπολοχαγός Βέρνερ Φόρ Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλλον εκτελέστηκαν όλοι και τέλος πάντων. Το 1969 ο Αμερικάνος αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Από τότε ακολούθησαν δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θεωρίες συνωμοσίας. Γυρίστηκε σε στούντιο και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το 1974 ήταν μια μαύρη μέρα για τον Ελληνισμό, γιατί έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε και αεροπορικές επιχειρήσεις, γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός.

Και ήδη μας ήρθε σήμερα το πρωί ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υποεξέλιξης προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και καταλήγει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Συνεχίζω. 2007. Επισκέπτεται την Αθήνα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε Κώστα Καραμαλή, λέει: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο». Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, λέω εγώ. Βασικά και ύστερα ήρθαν οι Τρόικες, αλλά τέλος πάντων. 2015. Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως οι ισχύ τα capital controls, καθώς και το όριο παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Θυμάστε, είχαμε προσαρμοστεί και σε αυτό. Το 2016 συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνονται από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ενόπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Αν συναντήσετε γοργόνα στη θάλασσα και σας ρωτήσει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ξέρετε τι θα πείτε. Για να μην έχετε προβλήματα, επειδή τώρα αρμενίζετε, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, αυτός ο Μπιμποτή, ο Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης που μας πήρε τα γλυπτά του. Το 1785 γεννιέται και ο Μαχμούτ ο Δεύτερος, ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Πέθανε το 1839. Χάσαμε σαν σήμερα το 1937 τον Γουλιέλμο Μαρκόνι, τον Ιταλό μηχανικό, εφευρέτη της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909 και λέγανε ότι αυτός είναι Μαρκόνης όταν έστελνε τα πλοία. Ο Μαρκόνης και η Μαρκόνησα. Το 1900...

τον Νικόλα από τα Πατήσια που λέει καλημέρα γατάκια, 28 στην Αχαρνών. Όπα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε όσους δουλεύουμε σήμερα, λέει ο Δημήτρης από τη Φωκίδα, από την ορεινή Φωκίδα, και έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία με το Χάραμα που φαίνεται στο βάθος ο Κορινθιακός. Τι ωραία εικόνα να ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί.

Επιστρέφω στο του καιρού, γιατί αυτό το σκηνικό με την πολύ ζέστη θα το έχουμε μέχρι και την Τετάρτη, λένε οι μετρολόγοι, σύμφωνα με τις προγνώσεις τους. Και μετά λέει θα πέσει 10 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά. Και θα έχει λέει και κάτι μπουρίνια και κάτι αυτά, κάτι. Τι τρέλα είναι αυτή, εντάξει. Επίσης αν ξενυχτήσατε, εγώ ξενύχτησα γιατί έβλεπα το τελικό του Μουντιάλ και μετά οι παίδες που τον είδε στο τελικό δεν κάθισαν να δεις και την απονομή. Κάθισαν να δω και την απονομή, εντάξει, έγιναν τα μίμητα πράγματα στην απονομή. Τέλος πάντων είδα και την απονομή, με πήρε 2 η ώρα τη νύχτα.

Είχαν και σοου φοβερό με τη Μαντόνα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο εντελώς Super Bowl, εντελώς όμως, δηλαδή στο ημίχρονο. Η Μαντόνα έκανε μια βόλτα με ένα αυτοκίνητο στο MetLife Stadium που έγινε ο τελικός. Τραγούδησε το Music. Δίπλα της ήταν ο Ρονάλντο, όχι ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, ο Ρονάλντο Ρονάλντο, τον που είδα εγώ να παίζει πριν πολλά χρόνια έτσι με την Πορτογαλία, και το Ροναλντίνιο, βεβαίως, Ρονάλντο Ροναλντίνιο δεξιά-αριστερά. Η Σακίρα με το Burna Boy είπαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το Die Die. Μα Die Die, ρε παιδιά, πραγματικά. Νινανάι, βέβαια, τέλος πάντων. Και υπήρχε ένας ο διεθνούς φήμης μαέστρος, ο Γουστάβο Ντουνταμέλ, χοροδία από τη Νέα Υόρκη, τα Muppets. Είδαμε τους BTS που τρελαίνονται τα κοριτσάκια όλα ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό το συγκρότημα, και ταξιδεύουν στην άλλη άκρη της γης για να τους δουν. Ο Justin Bieber, και εμφανίστηκε, έκανε ένα πέρασμα και ο Ted Lasso.

Και το show έκλεισε με Πελέ, με την εικόνα του Πελέ σε όλα τα, στα Matrix, σε όλο το γήπεδο. Και τον Chris Martin, ο οποίος μαζί με μια χοροδία έστειλαν μήνυμα αγάπης. Το συνηθίζει ο Chris Martin, είναι αγαπησιάρης.

Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, κέρδισε την Αργεντινή 1-0. Για μένα θα το πω, ο τελικός της βραδιάς, ο τελικός μάλλον του Μουντιάλ, ήταν ο μικρός τελικός. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τελικός, που μπήκαν 10 γκολ, που έπαιξαν ελεύθερο παιχνίδι η Αγγλία και η Γαλλία, που είδαμε πολύ ωραία μπάλα, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Θα σας πω περισσότερα μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα πάμε έτσι μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψω. Die, die, μου βάλει die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πλιγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμού κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. Ο κύριος Τιμονέων μας ενημερώνει ότι έχει 22 βαθμούς. Και η Δέσποινα στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον καύστον. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, παιδιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες, θα μου πεις τι σας λέω τώρα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα και πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ μία και δύο φορές τους ανθρώπους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, είτε αυτοί κάνουν delivery, είτε αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε καφέ που είναι ανοιχτές οι πόρτες για να πηγαίνουμε εμείς να πάρουμε τον καφέ μας, και στον Τάλα Ήλιο, όπως και στο Λιοπύρι μέσα, κάθονται εκεί και για να μας εξυπηρετήσουν. Είσαι κουζίνες, είσαι οικοδομές. Πω πω, παιδιά, με έχει πιάσει ψυχή μου ήδη.

η ψυχή μου με έπιασε βλέποντας και τη τιμή του πετρελαίου, του Brent, που εξακολουθεί να ανεβαίνει. Πέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,5, ήταν 90,50 να το πω πιο σωστά. Και το WTI, το αμερικανικό δηλαδή, στα 86,46.

0: Τι ωραίο τραγούδι, η Minor Project. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι στο πιάνο, να ξέρετε. Άχρηστε, δεν μπορώ να παίξω τίποτα εγώ. Αλλά τραγουδάω πολύ ωραία, όπως ξέρετε. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο. 21 βαθμούς έχουν εκεί. Καλή και αισιόδοξη εβδομάδα εύχεται. Και καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ για μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τη ζηλεύω λίγο τις καλοκαιρινές γιορτές, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, απ' τη μία, βέβαια, ας πούμε, δεν ξέρω, Παναγιώτα, εσύ πότε γιορτάζεις, τον 15 Αύγουστο, 15 Αύγουστο, ναι. Λείπουν όλοι και δεν μπορείς να κάνεις. Είναι διακοπές συνήθως ο περισσότερος κόσμος και έτσι δεν έχει γιορτή, αμέσως και μικρός ειδικά, δεν έχει δώρα κτλ. Το περνάζουν την οικογένεια, εντάξει, προσπαθούν να σε παρηγορήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ναι. Ενώ το Γενάρη, εγώ τι να κάνω, ας πούμε, στα γενέθλιά μου. Beach party δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Το Νοέμβριο στη γιορτή μου τι να κάνω. Beach party πάλι δεν μπορώ να κάνω το Νοέμβριο. Χθες πάντως, παιδιά, που ψάχναμε να γιορτάσουμε τη μητέρα που γιορτάζε το Σάββατο, ψάχναμε να βρούμε μαγαζί με κλιματισμό και δεν βρίσκαμε. Κάποιοι δεν είχαν καν ανεμιστήρες στους εξωτερικούς χώρους που κάτι κάνουν ψυχολογικά, ρε παιδί μου, κάτι σου κάνει, ας πούμε, ο ανεμιστήρας. Κάτι γίνεται, ας πούμε. Λες, εντάξει, θα φάω μια μπουκιά, δεν θα με φάει. Κώστα.
1: Είναι εδώ. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μου μείνε μια Κατερίνα, η άλλη με κατέληψε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Εγώ θα είμαι εδώ πάντα πιστή. Όσο μπορώ, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω, μήπως πρόλαβες να δεις Οδύσσια. Δεν ξέρω πού θα βρω χρόνο.
0: Δεν είδα Οδύσσια, ρε Σικώστα, να σου πω κάτι.
1: Πώς
0: δεν
1: το καταφέρουμε τώρα.
0: Δεν είδα Οδύσσια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα από το κύριο να δω Οδύσσια. Γιατί είχε Μουντιάλ.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εντάξει, και εγώ θα να δω χθε τον τελικό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Έβλεπα σε μια εφημερίδα. Ποιο το λέγανε, Παρτανία, το λέγανε κάπου. 250 εκατομμύρια ευρώ box office. Το πρώτο τώρα που άνοιξε η ταινία
0: παγκόσμιο κάνει θράψη. Λογικό είναι να κάνει θράψη. Και ειδικά τώρα που ο κόσμο πάει και σινεμά πολύ. Δεν έχουμε μόνο εμεί θερινά σινεμά, έχει και σε άλλε περιοχέ. Αλλά οι περισσότεροι προτιμάνε το IMAX και πάνε και το βλέπουν.
1: Αφού το γύρισε και ο άλλο Χριστιανό σε IMAX να τον τιμήσει.
0: Μου λέγανε ναι. Ότι στην IMAX, για παράδειγμα, είναι μια σκηνή, λέει, που είναι ο Αχιλλέας και φαίνεται υπερκεφαλαία. Και άμα το δεις σε συμβατικό, δεν φαίνεται μισή. Δεν ξέρω τι εξυπνάδα είναι αυτή του Νόλαν. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Επειδή νομίζω ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τη Λουπίτα Νιόγκο που είναι ωραία, λένε που είναι μαύρη κλπ. Αλλά τελικά αυτή από ό,τι κατάλαβα παίζει κάτι του στυλ 3-4 λεπτά.
0: Ναι, ένα πέρασμα, ναι.
1: Λύσαμε το ζωνάρι, δεν θα γίνει ο πόλεμο αυτό τελικά γιατί δεν έχει. Δηλαδή σε 3,5 ώρε είναι ταινία κάπου εκεί. 3 ώρε πόσο είναι. Σε 3 ώρε ταινία να παίζει άλλη 3 λεπτά. Δεν είναι
0: κάτι. Πιο πολύ με την Κίρκη τα έχουν βάλει. Πόλεμο.
1: Με την Κίρκη, γιατί.
0: Ναι, βασικά τα έχουν βάλει με το γεγονό ότι ο Οδυσσέας αφηγείται στην Κίρκη.
1: Ναι.
0: Διάφορα, και όχι σε βασιλιά, ας πούμε, όπως λέει ο Όμηρος. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Ωραίο είναι αυτό. Για debate, το προτιμώ αυτό για debate σε τραπέζια, ας πούμε.
1: Ισχύει. Αλλά
0: παρά
1: και εγώ να συμμετέχω στο debate θέλω να το δω. Ναι. Το δω, λέω απλά.
0: Πρέπει να το δούμε αυτή τη βδομάδα, και... Κώστα. Πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε έτσι out. Αλλά δεν γινόταν. Εγώ είδα το μικρό τελικό και είπα γιατί να μην είναι αυτός ο τελικός.
1: Ναι, εντάξει, και ήταν τελείως χαλαρή όμως και εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ήταν χαλαρή, αλλά μπήκαν 10 γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και το παλεύανε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό.
1: Ήταν πολύ ωραίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο Μουντιάλ. Και εμένα και. Ναι, εμένα επίσης με βάζει και σε σκέψεις, ρε παιδί μου, το εξής, το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο που είναι λαϊκό άθλημα. Δεν είναι ούτε αστείο ούτε κλισέ, είναι πράγματι. Το γεγονός ότι προβάλλεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Και μπορεί να το δει οποιοδήποτε, είτε από τη τηλεόρασή του, είτε από το τάμπλο του Netflix κλπ. Είτε γενικώς από παντού. Ένα θέμα δηλαδή στο μέλλον, δεν ξέρω, μπαίνουν πολύ δυνατά όλες οι πλατφόρμες εκεί, Netflix, Apple TV, Disney Plus κλπ. Όλα HBO μπαίνουν δυνατά σιγά σιγά στις αθλητικές διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, πράγματι στο μέλλον θα είναι, δεν ξέρω ποια λέξη ψάχνω, αν θα είναι σωστό. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθη σε αυτά. Να μην μπορεί να τα απολαύσει όλος ο κόσμος, αλλά πρέπει
0: όχι,
1: να.
0: Όχι, αλλά άμα πρέπει να έχει 6 διαφορετικές συνδρομές για να δει τη μία Champions League, στην άλλη να δει, ξέρω εγώ, Europa League, στην άλλη να δει το Mundial, στην άλλη να δει το ένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευρωλίγκα στην άλλη. Θέλω να πω ότι είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, η πλατφόρμα στην Ελλάδα είχαμε τρία, το Κοσμοτέ TV και την Nova. Πώς το λέμε, και τη Vodafone TV που δεν έχει νομίζω κανένα αθλητικό, από θυμάμαι καλά. Αυτά τα βασικά. Τώρα κάνανε και το κομπρεμί μεταξύ τους και με 3 ευρώ παραπάνω βλέπεις τα αθλητικά. Και το λήξαμε νομίζω αυτό έτσι ομαλά. Άμα αρχίσουν και μπαίνουν σιγά σιγά δυνατά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις παίρνουν οι πλατφόρμες, μετά αλλάζει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει βάρος του τηλεθεατή, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Βέβαια αλλάζει βάρος και γι' αυτό υπάρχει η Ατάρα.
1: Έτσι.
0: Που δείχνει και τις μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή,
1: μακάρι να τηρηθεί και στο μέλλον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έβλεπα. Πότε ήταν το Σαββατοκύριακο πάλι που είχε το Diamond League που είχε Στίβο.
1: Ναι.
0: Πολύ το ευχαριστήθηκα στο RT2.
1: Και το τένις και όλα, ναι.
0: Και το τένις και όλα τα
1: ισχύει,
0: πράγματα.
1: Ισχύει. Απλά το λέμε το Μουντιάλ, γιατί είναι αυτό το κάτι.
0: Όλα είναι. Που... Στενοχωρήθηκα για το Μαράκι, πραγματικά. Το πάλεψε πάρα πολύ η Μαρία Σάκαρη, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η αντίπαλός της. Είναι μια πολύ σπουδαία τενίστρια, η οποία έχει πάρει και Grand Slam. Έχει πάρει Wimbledon, νομίζω. Οπότε, νομίζω λίγο παραπάνω ήθελε και θα το.
1: Ο Τσιπάς πήρε τον τίτλο, τον οποίο νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί είχε πέσει. Είχε πέσει, αντικειμενικά είχε πέσει.
0: Ναι, και θα ανέβει πολύ τώρα.
1: Είχε βγει από το top 80, από εκεί που ήταν νούμερο. Θυμάμαι, είχε φτάσει 3, νομίζω 4 εκεί, στην παγκόσμια κατάταξη. Εκεί είναι ένα θέμα, νομίζω, με την ψυχολογία του, με τον πατέρα του, με τη μάνα
0: χαρακτήρα του.
1: Το χαρακτήρα του. Είναι τα ατομικά αθλήματα. Εγώ το θεωρώ τους πρωταθλητές υπερανθρώπους, σούπερμαν κανονικά.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον μπορεί, παιδί μου. Είναι στη μπάλα, το βλέπεις. 11 παίκτες και στα ποτήρια και αυτά. Είσαι όλοι μαζί να πείτε, να ξεσπάσετε. Ακόμα και να ξεσπάσετε. Ο ένας τον άλλο, να βριστείτε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι κάτι που ξεθυμαίνεις, που σου βγαίνει. Να κουβεντιάς πριν, στις προπονήσεις, το πούλμαν που είσαι, το ατομικό άθλημα.
0: Τι έκανε, τον μόνος, εαυτό σου τα λε.
1: Να με τον προπονητή σου, τον φυσικοθεραπευτή σου, αυτά. Ναι. Δεν έχει συμπαίκτες. Είναι μοναχική πορεία συνολικά.
0: Αλήθεια όπως... είναι αυτό. Και το τένις είναι και ένα πολύ κουραστικό και επίπονο άθλημα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένας αγώνας να κρατήσει και 3-4 ώρες.
1: Ναι, έτσι είναι. Και στην κορυφή, συγγνώμη, στην κορυφή αυτών, βάζω ότι στο τένις, τουλάχιστον ας πούμε, στο μάτς, έχεις και ένα αντίπαλο. Πες ή απέναντι στον άλλον. Σε ατομικά αθλήματα, όπως π.χ. στο κολύμπι, μετράς πλακάκια. Πάνω κάτω. Δεν βλέπεις κανένα δεξιά-αριστερά. Είσαι εκεί και κολυμπάς. Ακόμη πιο δύσκολο. Αυτά τα σπορ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις, στα αντίστοιχα τα άλλα. Σφυροβολία, δεν ξέρω οτιδήποτε. Πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό. Και μπράβο στα παιδιά.
0: Το δες όλο το πακέτο του τελικού. Είδες και το σοου και τα τέτοια.
1: Το σοου τα είδα, ναι, τα σοου τα είδα.
0: Την απονομή δεν την είδες, δηλαδή.
1: Απονομή την είδα τώρα το πρωί.
0: Ήταν το καλύτερο.
1: Εκεί στην αμονομία, αλήθεια ήταν.
0: Με τον Τραμπ Μιτσάρα που ήθελε να μείνει να πανηγυρίσει, ναι.
1: Έχει δείξει ότι δεν μπαίνει μέσα σε συμβατικά πλαίσια και νόρμες και κανόνες και λοιπά. Αλλά εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι. Το πήγε στο άλλακο, του πήρε Φαντίνο, πρόεδρε.
0: Τον τράβα, γέλα, πάμε, εμείς τελειώσαμε.
1: Είναι εδώ, ναι, είναι εδώ οι παίκτες που σηκώνουν την κούπα.
0: Ναι.
1: Εκεί είχε πλάκα το εξής. Δεν του είπε. Από εδώ στο πλάνο, ναι. Που λέει Φαντίνο, πάμε εκεί. Δεν του κάνει έτσι, ξέρω νόημα. Όχι, εγώ θα κάτσω. Ούτε του είπε πήγαινε παραπέρα. Ούτε του είπε τι είναι αυτό. Δεν, ξέρω τι μου λες, δεν καταλαβαίνω. Αδιαφόρησε.
0: Ναι.
1: Είπε, εγώ είμαι εδώ. Κοιτάω τι μου λέτε εσείς.
0: Έκανε κάτι κύκλους, έκανε κάτι αυτά. Ήταν. Πώς το λένε. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καινούργιο για αυτόν όλο αυτό κιόλας. Δηλαδή. Πήγε εκεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι έχει δει πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου
1: νομίζω
0: ο Τραμπ? Μπορεί να είναι και ο πρώτος.
1: Εδώ το βλέπουμε εμείς, τον πόγκο της ακροατές σας, ότι είναι στιγμή της απονομής. Πάει δίνει στον Ρόδρη την κούπα. Πάει, χαιρετάει τους
0: παιχνίδια. Και θέλει δίπλα.
1: Κάθε εκεί. Τρέχει Εμφαντίνο.
0: Εμφαντίνο και είναι σπριν.
1: Την πάει στον ώμο. Ο Εμφαντίνο δεν φαίνεται στο πλάνο. Πάει να τραβήξει. Και χειροκροτάει ο Τραμπ κάθε εκεί.
0: Φύγε πουλάκι μου να πανηγυρίσουν. Του άρεσε μετά. Το άρεσε. Ναι, το άρεσε αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που τσιόλυπα χώρα. Αφού δεν έχεις τα χοροπηδάκι εκείνος.
1: Εντάξει. Ωραία διοργάνωση κάνανε και οι Αμερικάνοι, Μεξικάνοι και Καναδοί. Απλά πολύ, επειδή λέγαμε και πριν για το πόσο είναι λαϊκό και λαοφιλές σπορ το ποδόσφαιρο, πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάρα πολύ ακριβά. Αλλά γεμίζανε τα γήπεδα.
1: Απλησίαστα.
0: Γεμίζανε όμως. Δηλαδή τα γήπεδα ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Εμένα μου άρεσε που ήταν γεμάτο το γήπεδο γιατί γύριζε στο τένις και χθες τον αγώνα της Μαρίας Σάκαρη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις. Γιατί είχε και ζέστη χθες, σου θυμίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή στο διπλό που ήταν πριν δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν ντάλα ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και φοβήθηκα, λέω, να δεις, δεν θα γεμίσει το γήπεδο, αλλά μετά γέμισε το γήπεδο.
1: Κοίτα, και μπράβο και στους δύο, και νομίζω ότι αν καταφέρουν και, πώς να το πω έτσι, ψυχολογικά κυρίως ανέβουν. Και τεκτικά φυσικά, το οποίο είναι το ένα συνάρτητο του άλλου. Τώρα έχουμε το 20, έχουμε 26. Σε δύο χρόνια από τώρα που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάλι στην Άτη, βλέπετε τώρα εδώ την Μαρία Σάκαρη, που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμερική, επίσης στο Λος Άντζελες, είναι νομίζω η χρυσή τους ευκαιρία, γιατί θα είναι στην πιο όρημη αθλητικά τους ηλικία και η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς, να πετύχουν κάτι θεαματικό. Έχουν όλα τα φόντα να το κάνουν.
0: Ναι, γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και παίζουν σε παγκόσμιες διοργανώσεις συνέχεια. Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τόσες συμμετοχές και να φτάνουν κιόλας. Και τώρα, ας πούμε, αυτή ήταν, είχε πολύ, πολύ καλά ονόματα. Και αυτό εδώ της Αθήνας. Πολύ καλά ονόματα στο τένις. Και να συνεχίσουν τα παιδιά και να πηγαίνουν και στα Grand Slam και να προσπαθούν και μπράβο τους.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ την σύνδεσή μας με την Era Sport πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Γιατί σήμερα το κάναμε ανάποδα.
0: Τι να κάνουμε, ρε
1: Σίγουρα. Ξεκίνησαμε μαζί να πούμε ωραία. Ανάποδα ενώ ξεκίνησαμε μαζί να τα πούμε ωραία και με την άνεσή μας. Και τώρα θα πάμε στον Βιεννή.
0: Α,
1: για
0: μπράβο.
1: Να δώσουμε χρόνο. Μην είναι κάθε μέρα καταπιεσμένοι. Ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Να δώσουμε λίγο άπλα στη Σερέτια να πει. Τα είπες πάρα πολύ ωραία για μια ακόμα φορά.
0: Την αγάπη μου στο Θοδωράκι, φίλια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την τηλεόραση. Καταλάβατε. Τα είπαμε τα αθλητικά μας. Να σας πω ότι έγινε χαμός στην Ισπανία. Θα σας τα πούμε και συνέχεια, βέβαια, αναλυτικά τα αθλητικά μας. Έγινε χαμός, βγήκε ο κόσμος να πανηγυρίσει. Λογικό είναι, το Μουντιάλ πήραν οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για θύματα. Γιατί κατέρευσε ένα συντριβάνι και έτσι όπως πανηγυρίζανε, παιδιά, λίγο με μέτρο. Εμείς είμαστε χορτασμένοι, δεν παθαίνουμε τέτοια.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους, ταξιδιωτική οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τζίπρα. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχες και πυροσβέστες εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Ρωτήσε, παιδιά. Επίσης, έως 43 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Και στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία, το πρόλαβε ο Ελεύθερος Τύπος, νίκησε 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Η κόντρα, τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Πάμε στα νέα. Βασικό θέμα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά λούμψη πολεοδομίες που αποφασίζουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτε, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πώς επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Συντάξεις χειρίας τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Επίσης, λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις. Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση για στα δύο μέτωπα. Box office, 250 εκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα για την Οδύσσια. Είναι αυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με ορίζοντα τετραετίας οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια, μείωση εισφορών και ενισχύσεις ευάλωτων. Επίσης, ράλι πετρελαίου φέρνει κλιμάκωση του πολέμου, βροχή πυράβλων στο Κίεβο, πλήγματα σε ρωσικές υποδομές. Αυτά είναι από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Πάμε στη Δημοκρατία. Τα Σούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμά

στα Γιάννενα. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, στο το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκόλο Βέρδο. Επίσης, ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται, νέες ταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Προκοπίου. Ερωτήματα εγείρει έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω καύση. Να σας απαντήσω εγώ για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλουν να συζητήσουν για την συνταγματική αναθεώρηση και γιατί θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές του να θέσουν προτάσεις εν ώψη ΔΕΘ, να προτείνουν μέτρα και να τα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο και από εκεί πέρα να αποφασίσουν. Και επίσης δεν γίνεται με κάθε τρεις και λίγο, κάθε με στη χάση και στη φέξη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, συγκαλείται συχνά. Και τι ερωτήματα δηλαδή, τι μπορεί να κρύβει μια συνεδρία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τι λέτε εσείς, δεν ξέρω. Κλείνω με την εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν. Συνέντευξη Νίκος Παπάς. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Επίσης η Οδύσσια του Νόλαν. Το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Ποιους ακροδεξιούς, τι λέτε? Πολιτική και στην Οδύσσια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς. Θα μας δώσει το μυαλό στο χέρι.

πήγανε 5 ζαβοί έξω από ένα κινηματογράφο και σήκωσαν ένα πανό το οποίο έλεγε Ελλάδα στους Έλληνες η Οδύσσια στον Όμηρο. Και επειδή πήγανε 5 ζαβοί, κάναμε τίτλο «Το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες». Έχετε τρελαθεί όλοι σας στη χώρα.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 που θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε, σας έλεγα πριν ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και έχει φτάσει σχεδόν τα 91 δολάρια το βαρέλι πάλι, το Brent. Μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Γιατί ο Αμερικανικός στρατός βαράει συνέχεια. Βαράνε εναντίον του Ιράν, απαντάει το Ιράν, επιτέθηκαν λύσει σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ο στρατός του Κουβέιτ αντιμετώπισε ιρανικά drone. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, F-16, F-35, και ετοιμάζονται για επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πού θα πάει αυτό το βιόλι, κανείς δεν ξέρει.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού έδουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλματι η τιμή του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 αλέσιες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το

0: πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε στο βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θίγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.earth.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας, γιορτάζει η Ηλιάνα. Να τους χαίρεστε, να είναι γεροί. Καλημέρα και στο Δημήτρη που εύχεται σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος έχει προφητηλία, λέει, στη Ριζούπολη, στη γειτονιά. Τώρα λείπει συνήθως, είναι διακοπές αυτή την περίοδο, οπότε δεν είναι εκεί. Είναι ωραία τώρα, γιατί είναι από της Αγίας Μαρίνας και μετά. Είναι η επίσημη έναρξη για τις γιορτές του καλοκαιριού και τα πανηγύρια, καταλαβαίνετε.

Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά που συμβαίνουν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, που έχουμε ένα μπαράζ επιθέσεων. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες, δύο εμπορικά πλοία μπήκαν στο στόχαστρο. Το ένα ήταν του τουρκικών συμφερόντων, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο έπαθε και ζημιές και πήρε και φωτιά από πυραυλική επίθεση που έγινε στις 19 του μήνα. Ο πλοίαρχος τραυματίστηκε, 5 μέλη του πληρώματος αγνοούνται και 8 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σκάφος. Επίσης, το ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλοιο των Ίσος Ίος επλήγει από drones, δηλαδή, μη επανδρομένα, κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ.

0: μας.
1: Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε δύο περιοχές του κόσμου, σε δύο γωνιές του κόσμου που γίνεται πόλεμος και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι παράπλευρες, να τις πω απώλειες, δεν είναι παράπλευρες τέλος πάντων.

Από τη Βενεζουέλα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των νεκρών. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 5.200 νεκρούς από τις 24 Ιουνίου, θυμίζω, έτσι. Δηλαδή καταγράφηκαν επίσημα άλλοι 100 νεκροί τις προηγούμενες 24 ώρες. Έχουν περάσει 3 και παραπάνω εβδομάδες από τους 2 σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έχουν ισοπεδώσει επί της ουσίας το βόρειο τμήμα της χώρας. Και διήστανται και απόψεις για το πώς είναι οι αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με κάποιες πηγές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις λένε ότι είναι 10.000 οι αγνοούμενοι. Και πάλι είναι ένα εξωπραγματικός αριθμός, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, πάνω από 21.000 άστεγοι, οι οποίοι μένουν ακόμα σε προσωρινούς καταβλισμούς φυσικά, και τα επίσημα δεδομένα λένε ότι έχουν πάθει ζημιές 856 κτίρια και 190 έχουν καταρρεύσει. Στη γειτονική μας Ιταλία βρήκαν νεκρό έναν αθλητικόγράφο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θεωρούν ότι δολοφονήθηκε. Φώναξαν την πυροσβεστική να σβήσει μια φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης. Νάπολη, καταλαβαίνετε. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα, γι' αυτό έβαλαν φωτιά, αλλά στο σημείο, σύμφωνα με τις εφημερίδες ιταλικές, βρέθηκε και ένας κάλικας.

Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας πει για αυτό το κατακόκκινο χάρτη, γιατί θα καίγεται για όλη η χώρα μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη. Να μας τα πει πιο αναλυτικά και να μας εξηγήσει τι περιμένουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας θυμίσω το εξής. Έχουμε 20 Ιουλίου. Σε κάνα δύο μέρες συμπληρώνονται 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν τώρα, από όταν ο Anders Behring Breivik πήγαινε σε ένα νησί που έκαναν παιδιά, νέα παιδιά, νεολαίοι διακοπές και με σκότωσε 77 εξ αυτών, 77 τους εκτέλεσε. Αφού είχε πυροδοτήσει και μια βόμβα στο Όσλο. Αυτή ήταν η θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Από τότε έγινε παγκόσμια γνωστό, γιατί βάφτηκε με πνίγη στο αίμα το συγκεκριμένο νησί. Αποφάσισαν λοιπόν οι επιζώντες, οι συγγενείς των θυμάτων και η κυβέρνηση να φτιάξουν ένα μνημείο επιτέλους για τα 77 θύματα. Ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει ύψος 12 μέτρα και πλάτος 15 και εικονίζει με ένα, είναι σαν κλαδιά που αντικατοπτρίζονται στο νερό. Έχει και ένα πουλί το οποίο το είδε ο καλλιτέχνης να υπάρχει στο νησί αυτό, Ουτόγιο, ο άνθρωπος που έφτιαξε το γλυπτό. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Και καλούν όλους να μην ξεχάσουν αυτό που έγινε, γιατί ήταν ένα έγκλημα μίσους από έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, που ήταν η μεγαλύτερη ποινή εκείνη την εποχή. Η οποία ποινή όμως μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα συνεχίζει να θεωρείται απειλή ο Breivik για την κοινωνία. Είναι 47 ετών σήμερα ο Breivik και είπε ότι τα σκότωσε τα παιδιά αυτά γιατί υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα και δεν του άρεσε αυτό. Νεοναζί ήταν ο άνθρωπος και είναι. Αμετανόητος είναι. Δεν αλλάζουν παιδιά κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν. Καλημέρα στο Ζαν που έχει πάει για ψάρεμα, όπως μας λέει το σημερινό σκίτσο.

Η οικογένεια από την Ιρλανδία αποφάσισε να πάει διακοπές στην Ισπανία. Ήταν μια τριμπελής οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα πολύ ωραίο πολυτελές θέρετρο στα Γκραν Κανάρια. Εντάξει, να πας να περάσεις διακοπές σου να είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάγανε πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι τέλειωσαν οι διακοπές τους. Είχαν φεσώσει το ξενοδοχείο 2.100 λίρες. Είχαν βγάλει τα εισιτηριάκια τους για να φύγουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όμως την ώρα που ετοιμαζόταν επιβασή στο αεροπλάνο, την περιμέναν εκεί οι αστυνομικοί και τη συνέλαβαν. Την πήγανε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, δεν ξέρω εγώ πού την πήγανε εκεί στις Κανάριες νήσους, και τους είπε: «Είχε ένα πρόβλημα η κάρτα μου». Αυτό έκανα μόνη μου check out, για να πάω στην Ιρλανδία να βρω τα χρήματα να σας στείλω. Είχε δηλώσει μια πιστωτική η οποία όχι δεν είχε μέσα λίρα, ούτε τίποτα δεν είχε.

αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ισπανία και ειδικά εκεί στις Κανάριες νήσους, γιατί υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές περιπτώσεις με πρωταγωνιστές Βρετανούς. Και δεν είναι μόνο σε ξενοδοχεία. Ας πούμε, πριν λίγες μέρες είχε πάει μια οικογένεια από την Ουαλία σε ένα ιταλικό εστιατόριο για να φάει. Κάνανε ένα λογαριασμό 330 λίρες και σηκωθήκαν και φύγανε κύριοι και κυρίες. Είναι, λέει, και κάτι τύποι που τους ψάχνουν, τώρα δεν τους έχουν βρει όμως ακόμα, οι οποίοι και αυτοί είναι από τη Βρετανία. Είναι, λέει, 7-8 άτομα, έχουν και ένα πιτσιρίκι για ξεκάρφωμα μαζί στην παρέα και πηγαίνουν συστηματικά, τρώνε σε μαγαζιά, σηκώνονται, φεύγουν, γίνεται, ας πούμε, χαμός στα μαγαζιά, την ώρα της βαβούρας τρώνε και αφού φάνε, χουπ, μην τους είδατε, και τους ψάχνουν.

0: Θέλω να πω επίσης σε φίλες και φίλοι ότι όσοι περιμένετε επιστροφή φόρου, να ξέρετε ότι έχουν περάσει και από το δεύτερη γκρισάρα, ας πούμε, της ΑΔΕ, και άμεσα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας. Βέβαια. Δηλαδή τσεκάρουν να δουν αν έχετε φορολογικές, αν έχετε ασφαλιστικές οφειλές και τα λοιπά, που μπορεί να γίνει συμψηφισμός, να μην υπάρχει δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας, να έχετε δηλώσει σωστό IBAN, τέλος πάντων να είσαστε, πώς το λένε, γάργαρο νερό, και αν είστε γάργαρο νερό θα πάρετε πίσω την επιστροφούλα που σας αναλογεί. Σε καλή μεριά, καλοφάγωτα. Μην τρώτε πολύ βαριά όμως αυτές τις μέρες, γιατί έχει καύσωνα. Και πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, η οποία είναι το πρόσωπο των ημερών φυσικά. Μέχρι την Τετάρτη θα τη ζαλίζουμε για να τη ρωτάμε τι θα γίνει και τι θα γίνει και πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πάντως είναι ακριβώς όπως το πες, μέχρι την Τετάρτη. Αυτό είναι το θετικό. Μέχρι τότε περιμένουμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, ναι, πλέον θα τελειώσει ο καύσωνας. Μικρή λοιπόν η διάρκεια του. Μέτρια ένταση μπορούμε να πούμε, καθώς περιμένουμε σαραντάρια. Άντε και λίγο παραπάνω, λίγο όμως. Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε σήμερα και αύριο να αγγίξουμε τοπικά τους 41 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι γενικά αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή, επηρεάζεται και η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική και η Νότια. Ναι. Και τα νησιά μας σιγά-σιγά έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οπότε, επηρεάζεται όλη η χώρα. Αλλά από την Τετάρτη αρχίζει η αποδρομή. Δηλαδή, την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες και εκεί θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς μέγιστη τιμή. Να λέμε Βόρεια Ελλάδα, εννοούμε την περιοχή της Μακεδονίας, της Τράκης, οριακά και της Ηπείρου. Από Θεσσαλία και νοτιότερα, η Τετάρτη θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Θα είναι η μέρα που η θερμοκρασία θα ανέβει σε κάποιες περιοχές. Η Τετάρτη θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα. Και μιλάμε πιθανώς για περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Κρήτης σίγουρα. Θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Άρα θα έχει και αυξημένο και το δίκτυο δυσφορίας, έτσι.
1: Βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες είναι αυξημένο και το δίκτυο δυσφορίας, ειδικά στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, που εκεί έχουμε και πιο αυξημένη υγρασία. Και αυτό βέβαια δυσκολεύει την κατάσταση. Στις συμπυρωτικές περιοχές να πούμε ότι δεν φυσάει και σχεδόν καθόλου. Λίγο η θαλάσσια άβρα στις παραθαλάσσιες περιοχές κάνει τα πράγματα καλύτερα. Αλλά γενικά, ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ευτυχώς που τελειώνει. Αυτή η βορειοδυτική άνεμη που είχαμε και όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα, είναι που μας σώζανε από τη...
1: Και δεν περνάει.
0: Αυτή η βορειοδυτική άνεμη που είχαμε και όλο

0: τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα γίνει αισθητή δηλαδή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα πλέον.
1: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τουλάχιστον έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, βρε Αναστασία μου.
0: Όλα μας τα στοιχεία συντείνουν σε αυτό εδώ και αρκετές ημέρες. Οπότε να μιλήσουμε με αρκετή βεβαιότητα.
1: Θα έχει πολύ έντονα φαινόμενα από την Πέμπτη σε συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο?
0: Φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε κάποιες βροχές. Την Τετάρτη κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη κάποιες βροχές και στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί Ανατολικής Στερεάς, μέσα στο Βορειοδυτικό Αιγαίο, αλλά και στη Μακεδονία. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως τα περιμένουμε την Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή η διαταραχή της Πέμπτης που θα δώσει τον πιο έντονο άνεμο και που θα φέρει τις πρώτες πιο δροσερές αέριες μάλιστα, είναι μια πρώτη διαταραχή χωρίς πολλά πολλά φαινόμενα. Θα ακολουθήσει όμως αμέσως μια δεύτερη που θα φέρει ακόμα περισσότερη δροσιά, θα φέρει όμως, φαίνεται ότι θα φέρει και αρκετή βροχή. Αρκετές βροχές, καταιγίδες έντονες. Αυτό την Παρασκευή. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά δύο κύματα το ένα μετά το άλλο, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία το πρώτο στα κανονική Παρασκευή ακόμα χαμηλότερα, με πολλές βροχές. Πολλές βροχές την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι.
0: Να έχει ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος Ιουλίου είναι και αυτό. Να τα λέμε, να τα λέμε. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Εμείς τη βάλαμε πιο πριν τη βροχή.

Λοιπόν, κάνουμε τα πάντα για να σας δροσίσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό, προκαταβολικά, για να μην μας ζεσταίνεστε. Γι' αυτό βάλαμε τη βροχή. Έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και μετά, μόλις θα σας πάμε και στη Μυθάκη. Βέβαια, μετά, βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν Ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα εδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει τα ταμεία. Το λέγαμε και πριν με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο. Έχει ξεπεράσει τα 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έκανε εισπράξεις μαμούθ 124,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε τρεις μέρες, όπως σας είπα, έκανε 265 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Βεβαίως έγινε και μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια με μια ταινία η οποία... ούτως ή άλλως διαφημίζει την Ελλάδα. Και στις 18 και 19 Ιουλίου έγινε η δωρεάν προβολή της ταινίας στην Ιθάκη. Πού θα γινότανε δωρεάν αλλού? Στην Ιθάκη. Δεν της αξίζει της Ιθάκης, της αξίζει. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν θα είναι οι μοναδικές δωρεάν προβολές που θα γίνουν. Πάμε στο Δήμαρχο Ιθάκη, στον κύριο Διονύση Στανίτσα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Ξεπουλήσανε, φαντάζομαι, ότι δεν θα είχε άδειο κάθισμα, τίποτα δεν θα είχε, έτσι?
1: Όχι, είναι δύο μέρες ο δημοτικός σηματογράφος ήταν γεμάτος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες τέσσερις προβολές, δύο τον Αύγουστο και δύο τον Σεπτέμβριο.
0: Πάρα πολύ ωραία, για να ξέρουν αυτοί που θα έρθουν κιόλας, δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, προκρατήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν κάνουμε προκρατήσεις. Επειδή δεν έχει εισιτήριο, με σειρά προτεραιότητα, όποιο μπει θα καθίσει.
0: Εσείς την είδατε?
1: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω γιατί δεν ήθελα να πάρω τη θέση από κάποιο πολίτη.
0: Τι να κάνετε
1: θα
0: εσείς?
1: Τη δω την ταινία το Σεπτέμβριο που πιστεύω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και εμείς έχουμε αποφύγει ακόμα γιατί και εδώ γίνεται χαμός κινηματογράφους. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια, δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη προβολή τέλος πάντων για το νησί σας αυτή. Το οποίο φαντάζομαι ότι πάτε πολύ καλά και φέτος τουριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικά πάει θα πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το νησί. Και βέβαια και αυτή η ταινία θα παίξει το δικό της το ρόλο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Οδύσσια, η Ιθάκη ακούγονται στα πέρατα της γης. Αυτή η προβολή αυτής της ταινίας που θα γίνει παντού σε όλο τον κόσμο θα ξαναφέρει στην επιφάνεια την Οδύσσια, θα ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Οδυσσέα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μια ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει και όχι κακό.
0: Φαντάζομαι, επειδή ξέρω ότι κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την Οδύσσια κατά καιρούς στο νησί και με συζητήσεις και με επιστήμονες εννοώ, θα αυξηθούν αυτά εσείς εκτιμάτε?
1: Οι εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Ή η επισκεψιμότητα, οι εκδηλώσεις, δεν θα αυξηθούν. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, με επιστήμονες. Οι οποίες εκδηλώσεις πλέον το μοναδικό που θα έχουν, που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις, το οποίο ολοκληρώνεται τα κτηριακά τώρα και συνεχίζουμε τα ψηφιακά μέσα, όπου θα είναι, θα μπορεί κάποιος να έρχεται και να βλέπει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσιας, ενώ ταυτόχρονα θα είναι το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται μέχρι τώρα. Με φιλόλογους, ιστορικούς από όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι υπέροχο που χρησιμοποιείτε και την τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσετε να προσελκύσετε κιόλας και τους επιστήμονες βεβαίως, αλλά φαντάζομαι και τους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί εκτός από τα δύο αρχαιολογικά μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο που τώρα αναβαθμίζεται, υπάρχει ένα ακόμα σύγχρονο κέντρο το οποίο θα έχει μέσα μια μυρική βιβλιοθήκη, έτσι θα την ονομάσουμε, η οποία θα έχει βιβλία τα οποία έχουν ασχοληθεί με την Οδύσσια, έχουν ασχοληθεί με τον Οδυσσέα και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Φαντάζομαι ότι ο αντίκτυπος της ταινίας θα φανεί από του χρόνου στο νησί. Τουλάχιστον θα πάει ο κόσμος να δει την ταινία, ήδη πηγαίνει και τη βλέπει, έχει ξεπουλήσει εισιτήρια, ξεπουλάει σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον θα αυξηθεί για τις διακοπές, φαντάζομαι, του χρόνου. Καταλήματα υπάρχουν στο νησί, αρκετά δεν υπάρχουν?
1: Ναι, καταλήματα υπάρχουν στο νησί. Το νησί προστατεύεται διότι είναι ιστορικός τόπος, είναι ιδιαίτερο φουσκουκάλους. Και πολεοδομικά είμαστε σε μια φάση τέτοια η οποία δεν απαγορεύεται η αναρχιδόμηση. Οπότε καταλαβαίνετε το νησί αυτή, ενώ η επισκεψιμότητα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν αλλοιώνει το νησί μας και δεν αλλοιώνει τον τρόπο το οποίο οι επαγγελματίες εδώ αναπτύσσονται. Είναι σημαντικό ότι οι επισκέπτες που έρχονται, εγώ το έχω ονομάσει ποιοτικό επίπεδο, αλλά όχι οικονομικά, ποιοτικό επίπεδο με το σκεπτικό ότι όποιος έρχεται στην Ιθάκη τη σέβεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Να έρχονται και να σέβονται τον τόπο που επισκέπτονται και να βρίσκουν και ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό το πράγμα να το, να το μεταφέρουν και σε άλλους και πάει λέγοντας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιώνεται ένα νησί λόγω του τουριστικού προϊόντος.
0: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι, τουριστικές. Αν κάποιος αποφασίσει τώρα, τελευταία στιγμή, να κλείσει, να έρθει στην Ιθάκη, θα βρει.
1: Μπορεί να μπει στο ithaka.gr, είναι το site του Δήμου, όπου εκεί υπάρχει μια πλειάδα τουριστικών καταλήμματων και έτσι θα πιστεύω ότι θα βρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Υπέροχο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Και
0: να δείτε και νωρίτερα την ταινία, αν μπορέσετε.
1: Νωρίτερα θα τη δω, θα τη δούμε το Σεπτέμβρη. Με το καλό να φύγετε να τη δούμε μαζί.
0: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιθάκη. Είχαμε συνδεθεί με την Ιθάκη, με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Ακούτε τι ωραία πράγματα γίνονται στο νησί και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.

μου λέτε, και ενώ περιμένουμε τον καύσωνα και χθες συγκλήθηκε η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τέλος πάντων, και λένε ότι τα γνωστά, όταν έρχεται καύσωνας, δηλαδή πρέπει να παίρνουμε μέτρα, να πίνετε αρκετά υγρά, να μην καθόσαστε στον ήλιο. Όταν λέω πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες και τσίπουρα και κρασιά, υγρά, νεράκι, κάνα χυμό, μέχρι εκεί. Να μην κάνουμε εργασίες έξω που μπορεί να προκαλέσουν πυρθύρες, γιατί οι περισσότερες φωτιές φέτος έτσι έχουν μπει, αρκετά, άμα δείτε δηλαδή τα στατιστικά, και οι ευπαθείς ομάδες να περιοριστούν στο σπιτάκι αν έχετε κλιματισμό, αλλιώς υπάρχουν και κλιματιζόμενοι χώροι στους δήμους που μπορείτε να επισκεφτείτε. Και επίσης πρέπει να λάβουν μέτρα και οι επιχειρήσεις για όσους εργαζόμενους έχουν, οι οποίοι κάνουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να περιοριστούν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

0: Με τον Τάσο τον Επιτρόπου παίξαμε πολύ μπάλα το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια.
1: Βαρέθηκα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, βαρέθηκε, τελείωσε. Πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε.
1: Καλά, ναι, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εσείς οι αθλητικοί είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Θυμάμαι πριν από χρόνια, τώρα μια παρέθεση και θα πούμε στο ψητό. Πριν από χρόνια, μόλις μου τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα και από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 επί 7, εντάξει, κάπου είχε κουράσει. Ευτυχώς ήρθε ο Δημήτρης ο καημός και βοήθησε. Αλλά πλέον δεν φτάνει ούτε ο Δημήτρης. Έχουν καταδείξει πρόγραμμα και το ολόκληρο επιτελείο εκεί.
0: Έχει πολύ, έχει πολλά, πολλά.
1: Ναι, πολλά. Και είναι κάθε εβδομάδα, τώρα ξεκινάνε τα προκριματικά, να πω, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με συμμετοχή ελληνικών ομάδων, εκεί πάω του Παναθηναϊκού. Την Πέμπτη, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στη συνέχεια και μέσα στον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα, γιατί χθες είχαμε έναν πολύ μεγάλο παιχνίδι, την έννοια ότι είναι ο τελικός. Επιτέλους, έπειτα ο αγώνας νούμερο 104.
0: Αυτό ήταν πολλοί αγώνες, παιδί μου. Πάρα πολλοί.
1: Πολλοί αγώνες, 39 ολόκληρες ημέρες. Εντάξει, πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο όμως και στην ΕΡΤ, έτσι, να
0: βέβαια,
1: τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια, άψογοι, άψογοι.
1: Ναι, πολύ καλές και οι μεταδόσεις.
0: Ήσασταν όλοι άψογοι, άψογοι.
1: Και νομίζω και στην ενημέρωση και τα social media και πάρα πολλά, τα οποία έκαναν και λίγο πιο, πώς να το πω, στο επόμενο βήμα πιο μοντέρνας, όχι μεταδόσεις μόνο, αλλά και γενικά η παρουσίαση όλο ενός τέτοιου προϊόντος, έτσι, έδωσε την ευκαιρία στην ΕΡΤ να δείξει και τις δυνατότητές της, τις πολύ μεγάλες δυνατότητές. Λοιπόν, νίκησε η τέτοιο, έγινε αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι, δηλαδή η καλύτερη ομάδα του τουρνουά να πάρει και το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία... Πόσες ανατροπές πια να κάνει, πόσο να αλλάξει τα δεδομένα, το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Κάποια στιγμή στο τελικό καταλάβαμε όλοι ότι αυτή η ομάδα, η Ισπανία, δεν μπορεί να χάσει από κανέναν αντίπαλο. Και το λέω αυτό διότι κατάφερε την υπερδυναμική, την ταχυδυναμική, όπως θέλετε, Γαλλία, να την βγάλει νοκάουτ με το παιχνίδι της, με το παιχνίδι κατοχής, να μην δώσει το δικαίωμα ούτε στους υπερηχητικούς Γάλλους, του μεγάλου Εμπαπέ που βγήκε πρώτο σκορ στο τουρνουά και όχι μόνο και συνολικά σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα, έχει φτάσει στα 22 γκολ ο Εμπαπέ. Και αφού έβγαλε έξω την υπερηχητική Γαλλία, νομίζω ότι η Αργεντινή δεν ήταν ικανή σε καμία περίπτωση, μάλιστα σε κανένα σημείο του αγώνα, να κοντράρει και να απειλήσει τους Ισπανούς.
0: Ναι, βλέποντας τα στατιστικά, δεν είχε ούτε μία τελική στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
1: Στα τελευταία λεπτά της παράτασης έκανε δύο τελικές.
0: Ναι,
1: μία
0: ναι.
1: Πολύ σημαντική, η οποία ενδεχομένως μπορεί να άλλαζε και τη ροή του αγώνα, ένα σούτ που πέρασε άλλο από το ύψος του πέναλτι. Και τίποτα άλλο για να μια απλή φάση ήταν η άλλη. Δηλαδή τώρα όταν είσαι στο τελικό και δεν μπορείς να κάνεις τελική που λέει ο λόγος, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε να ζητάει και κάτι περισσότερο. Απ' την άλλη, το να κατακτήσεις ένα τρόπο δεν είναι εύκολο, γιατί είναι και το δέος που σου προκαλεί αυτό. Και οι Ισπανοί δεν ήταν αποτελεσματικοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικά όμως δικαιώθηκαν με τον γκολ στο 106 του Φεράν Τόρες. Κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιό τους μετά το 10, να το πούμε και αυτό, οι Ήβηρες. Οι οποίοι το 30 θα υποδεχθούν στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο το επόμενο, το 30. Οπότε θα έχουν και ευκαιρία εκεί να κάνουν...
0: Πάλι σε τρεις χώρες, ναι.
1: Ναι, είναι τρεις, δεν είναι τρεις, είναι έξι συνολικά. Γιατί θα γίνουν πολλοί αγώνες και στη Λατινική Αμερική λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, 1930-2030. Και οπότε θα γίνουν αγώνες στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως, να το πούμε και αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το λέμε γιατί να το συνειδητοποιήσουμε, ενδεχομένως οι ομάδες να μην είναι 48, αλλά να είναι 64, παρακαλώ, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. θέλω. Και ελπίζω. Το 30 δεν προλαβαίνω, ούτε σε σύνταξη να βγω.
0: Αυτό δεν προλαβαίνω. Αυτό σκεφτόμουν να λέω. Θα έχουμε βγει στη σύνταξη. Μπα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, Αντρίνα, ότι τα πράγματα είναι, θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα είναι και πιο προσιτό σε ώρες. Διαφορά με
0: τις
1: χώρες είναι μία και δύο ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να είμαστε πιο, και σε πιο νορμάλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ξενύχτη είναι αυτό που σε εξαντλεί και δεν είναι η χαρά του παιχνιδιού, έτσι να βλέπεις αγώνες. Γιατί ήταν εντελώς ανάποδες οι ώρες για τους Ευρωπαίους γενικά, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι, γενικά για τους Ευρωπαίους. Κατά τα άλλα, ο τερματοφύλακας Σανών, τον είπα τον άνθρωπο, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί, αυτός ο ουρδαίος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίχτης στο τουρνουά. Ο Ρόδριο, αρχηγός της Ισπανίας, πολύ μεγάλες εμφανίσεις, παρέλαβε και το βραβείο του MVP, του κορυφαίου παίχτη της διοργάνωσης. Η συγκλονιστική εικόνα με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέση στον Γιαμάλ σημάδευσε μετά το τέλος του αγώνα, έδωσε μια εικόνα σαν παράδοση του παλιού προς το καινούριο, να το πούμε και έτσι. Κάπως ενώ έτσι. Συγκλονιστικός ήταν και ο Λιονέλ Μέση μετά το τέλος του αγώνα, δακρυσμένος, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που τραγουδούσαν το όνομά του της Αργεντινής.
0: Ήταν μία από τις εικόνες βραδιάς αυτή, ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, και ενδεχομένως είναι και η τελευταία του παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει με την εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό το λεγόμενο back-to-back που έχει κάνει μόνο η Ιταλία το 34-38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Και να πούμε και δύο κουβέντες για την τρίτη θέση, για την Αγγλία, η οποία πώς οδήγησε τον εαυτό της με την Αργεντινή. Τελικά νίκησε 6-4 στο μικρό τελικό.
0: Αυτός ο μικρός τελικός, δεν θυμάμαι άλλο μικρό τελικό που να έχω απολαύσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί παίζανε ανοιχτό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες.
1: Ήταν το Σουηδία, τώρα ό,τι θυμάμαι και εγώ χαίρομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Σουηδία-Βουλγαρία 4-0.
0: Ναι.
1: Στο ημίχρονο και έληξε νομίζω 4-0. Τώρα νομίζω ότι τα θυμάμαι και καλά. Το 94 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι αυτό. Αλλά άλλο το 4-0 στο ημίχρονο και άλλο 4-0 στο ημίχρονο και τελικό σκορ 6-4.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι
0: 10 γκολ τώρα.
1: Ναι, με χάτρικ του Σάκα. Ενώ ο Εμπαπέ που σκόραρε δύο φορές έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συναλλήλωση σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, ανεβαίνοντας και στην κορυφή στους σχετικούς πίνακες στο σκόρ. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μέση και στο τουρνουά με 8 τέρματα και συνολικά 21 γκολ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μπαπέ έχει πάρει μπρος, αν είναι καλά στην υγεία του, το ευχόμαστε. Ενδεχομένως θα το εκτοξεύσει σε άλλα επίπεδα τον πρώτο σκόρερ. Δηλαδή το εντυπωσιακό 16 γκολ του Κλόζε του Γερμανού πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει τόσο μακρινό τώρα και τόσο εντυπωσιακά τα 22 γκολ του Μπαπέ, έτσι το να φτάνεις, θα έχει σημειώσει στα 27 σου 22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία του τελικού, λίγο πολύ τα έχουμε ξαναπεί και λέω χρηματιστηριακή αξία με τη λογική, ας πούμε, της τιμής που έχουν οι ποδοσφαιριστές, για να πούμε και κάτι πιο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Συνολικά δηλαδή είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο χορτάρι, τέλος πάντων στις αποστολές και το δύο. Αυτή είναι η αξία των ποδοσφαιριστών, με τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή να είναι ο Γιαμάλ, 200 εκατομμύρια ευρώ, και τον πιο φθηνό, μάλλον ένα από τους πιο φθηνούς, κακή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ηλικίας. Αλλά τώρα, όποιος ζητήσει το Μέση ή αν αποφασίσει ο Μέση να φύγει, νομίζω ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα είναι πάρα πολλά και όχι 15 εκατομμύρια που το κοστολογεί.
0: Και ο Μέση είναι ο Μέση. Τελεία. Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πια. Δηλαδή,
1: Εντάξει, όσο πιο. Ναι, δεν, τα έκανε όλα. Τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Ναι, έχει ναι. κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μιλάμε για τα ποσά των 37 εκατομμυρίων που θα εισπράξει μόνο για το τελικό η Ισπανία, τα περίπου 25 εκατομμύρια που θα εισπράξει η Αργεντινή μόνο για το τελικό, επαναλαμβάνω. Οπότε μιλάμε για νούμερα τεράστια. Δηλαδή στο μικρό τελικό οι δύο ομάδες, η μία πήρε 21.500 η Αγγλία και 20 εκατομμύρια η Γαλλία. Και φυσικά, με αυτό θα κλείσουμε, τα χρυσά δαχτυλίδια. Πού πας τα δαχτυλίδια, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, έτσι.
0: Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, NBA, αλλά NBA έχουν φιλοτεχνηθεί, έχουν φτιάξει τέλος πάντων 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια. Τα 30 θα τα παραλάβουν οι παίκτες της Ισπανίας. Ενώ η τελεσφόδια αποστολή της Ισπανίας, προπονητές και παίκτες, ενώ 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, τα χαρακτηρίζει η FIFA, κοινώς να βγάλουμε και από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν αναφέρω γιατί το έχουμε ξαναναφέρει, αλλά θα το ξαναπώ τώρα γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Ναι. Θα πουληθεί και ο αγωνιστικός χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστά,
1: αυτό,
0: σωστά. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
1: Θα το τεμαχίσουμε, θα το πουλήσουμε και αυτόν. Και άμα χρειαστεί.
0: Φυσικά
1: και
0: θα το πουλήσουμε.
1: Κάτω, και το από κάτω.
0: Και το υπέδαφος, ναι. Τάσο, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλο αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να,
0: και
1: εσένα
0: και τον Δημήτρη τον Καϊμά για την ενημέρωση την καθημερινή. Συνεχίζουμε.
1: Χαρά.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο συνάδελφος ο Τάσος Επιτρόπου. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα, όπως καλή εικόνα έχει και η παραλία και έχει γενικότερα οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο. Το ίδιο βλέπω και στους δρόμους στην Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία κρατεία πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Καιρός.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικά ορεινά η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
3: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίζεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 20 Ιουλίου, πάρ' το αλλιώς, από την ΕΡΤ Πύρου στους 88,2 και 100,3 MHz στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr στον ήχο. Ο Αργύρης Χρηματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Ποθόδο. Καλοκαίρι λοιπόν, στην καρδιά του Ιούλιου και ο κόσμος μοιάζει να κινείται με πιο αργούς ρυθμούς. Οι πόλεις ξυπνούν νωρίς για να προλάβουν λίγη δροσιά, τα χωριά γεμίζουν φωνές και οι παραλίες αποκτούν τη δική τους καθημερινή τελετουργία. Κάπου ακούγεται ένα τρανζίστορ, κάπου αλλού μια παρέα στην κουβέντα κάτω από ένα πλάτανο, ενώ οι μυρωδιές από καρπούζι, γιασεμί και αντιλιακό ανακατεύονται γλυκά στον αέρα. Η Ήπειρος αυτές τις μέρες φορά τα καλοκαιρινά της με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Στα βουνά το πρωινό θυμίζει ταξίδι σε άλλη εποχή. Η ανάσα του δάσους φέρνει μια ευχάριστη δροσιά και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου ζωγραφίζουν τις κορφές. Λίγες ώρες αργότερα οι πεδιάδες και τα παράλια παραδίδονται στη ζέστη, εκείνη τη γνώριμη καλοκαιρινή ζέστη που σε κάνει να αναζητάς μια σκιά, μια βουτιά ή έστω ρε αδερφέ ένα παγωμένο ποτήρι νερό. Στις παραλίες του Ιωνίου και του Αμβρακικού εκτιλήσεται καθημερινά ένα μικρό θέατρο. Ομπρέλες που ανοίγουν με αποφασιστικότητα, ψάθες που απλώνονται, με τελετουργική ακρίβεια και λουόμενοι που δοκιμάζουν το νερό με το πόδι, λες και πρόκειται να διαπραγματευτούν διεθνή συμφωνία. Κάποιοι δηλώνουν πως η θάλασσα είναι κρύα, άλλοι τη βρίσκουν ιδανική και οι τολμηροί βουτούν χωρίς δεύτερη σκέψη, κερδίζοντας τον θαυμασμό των υπολείπων. Στα χωριά πάλι το καλοκαίρι έχει ήχο. Είναι το γέλιο από τα καφενεία, οι πλατείες γεμάτες με κουβέντες, οι καρέκλες που μεταφέρονται έξω από τα σπίτια μόλις πέσει ο ήλιος. Είναι οι παρέες που συναντιούνται ξανά ύστερα από μήνες και συνεχίζουν μια συζήτηση σαν σταμάτησε μόλις χτες. Είναι και τα πανηγύρια που πλησιάζουν, βάλλοντας μουσικές, χορούς και ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο ήλιος αυτές τις μέρες έχει μεγάλα κέφια και φροντίζει να το δείχνει από νωρίς. Οι ανεμιστήρες δουλεύουν υπερορίες, τα κλιματιστικά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα παγωτά απολαμβάνουν μέρες μεγάλης δόξας. Κάθε ψυγείο μετατρέπεται σε σύμμαχο και κάθε παγωμένος καφές αποκτά σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Ακόμα και οι γάτες ανεστούν τις πιο απίθανες γωνιές για λίγη σκιά, δίνοντας μαθήματα καθημερινής επιτυχίας. Και μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, χαρές, αγαπημένους ανθρώπους δίπλα τους και όμορφες στιγμές που να κρατούν πολύ περισσότερο από ένα καλοκαίρι. Και μια ξεχωριστή ευχή στον Αλέξη που έχει τα γενέθλιά του. Να είναι γερός, τυχερός, δημιουργικός και να βλέπει τα όνειρά του να παίρνουν το δρόμο τους. Να τον συνοδεύουν πάντα το χαμόγελο, η αισιοδοξία και οι άνθρωποι του. Η μέρα του να είναι γεμάτη φως, θάλασσα, καλή παρέα και εκείνες τις μικρές στιγμές που τελικά γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Αλλά προσοχή, μέσα σε όλα αυτά η Ήπειρος μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο τριήμερο, καθώς οι ψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι τοπικοί άνεμοι δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη την περιφέρεια. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί και απαγορεύσεις πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες ζώνες, εθνικούς δρυμούς, άλση και ευαίσθητα οικοστήματα στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Εθνικοτήρας. Ξέρετε, έχετε ακούσει ότι οι μέρες που ακολουθούν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Μια μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Ένα τσιγάρο, ας πούμε, που πετιέται από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, μια ψισταριά στην Ήπεθρο, μια εργασία με τροχό, εν πάση περιπτώσει, που δημιουργεί σπινθήρες ή ακόμα και ένα γυάλινο αντικείμενο που παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο, μπορούν να γίνουν η αιτία μιας πυρκαγιάς
με ανυπολόγιστες συνέπειες. Τα δάση της Υπήρου από τα Ζαγοροχώρια και την Κόνιζα μέχρι τα Τζουμέρκα, το Σούλι και τον Αχαίροντα και τα παράλια του Ιόνιου αποτελούν έναν ανεκτίμητο φυσικό θησαυρό. Κάθε δέντρο που χάνεται χρειάζεται δεκαετίες για να ξαναγεννηθεί. Μαζί με τα δάση κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, ζώα και ολόκληρα προστήματα. Ας δείξουμε λοιπόν όλη η υπευθυνότητα, ας σεβαστούμε τις απαγορεύσεις, ας αποφύγουμε κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπειρο και ας παραμένουμε σε εγρήγορση. Η προστασία του τόπου μας δεν είναι μόνο υπόθεση των αρχών, είναι προφανώς ευθύνη όλων μας. Ένα λεπτό προσοχή σήμερα μπορεί να σώσει ένα δάσος, ένα σπίτι, μια ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και ας αφήσουμε τον Ιούλη να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να γεμίζει τις μέρες με ήλιο και τις νύχτες με ιστορίες. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Και ξεκίνησαν σήμερα στις 20 Ιουλίου του 1974 η μαύρη σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας γράφεται με αίμα, καθώς η προδοσία της Χούντας των Αθηνών ανοίγει τις κερκόπορτες για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Λίγες μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 15 Ιουλίου, το εγκληματικό πραξικόπημα της δικτατορίας του Ιωαννίδη κατά του Μακαρίου έδωσε το τέλειο πρόσχημα στην Άγκυρα. Με την κωδική ονομασία Ατήλας, τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στο νησί, σκορπώντας το θάνατο, την προσφυγιά και τον ξεριζόμο. Στην Ελλάδα κηρύσσεται γενική επιστράτευση, η οποία όμως εξελίσσεται σε ένα απόλυτο οργανωτικό χάος, ξεσκεπάζοντας τη γύμνια, την ανικανότητα και τον εθνικά επικίνδυνο χαρακτήρα του στρατιωτικού καθεστώτος. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το περίφημο, περιβόητο ψήφισμα 353, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση του ξένου στρατιωτικού προσωπικού. Μια έκκληση που 52 χρόνια μετά παραμένει κενό γράμμα, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να περιφρονεί προκλητικά το διεθνές δίκαιο και να επεκτείνει τις αξιώσεις της σε βάρος των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας απέσα της. Η προδοσία της Κύπρου οδήγησε άμεσα στην κατάρρευση της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όμως το τίμημα για τον Ελληνισμό παραμένει δυσβάσταχτο. Χαίνουσα πληγή. Η πληγή της κατοχής του 37% του κυπριακού εδάφους παραμένει ανοιχτή, αιμορραγεί και θυμίζει το έγκλημα της Χούντας. Οι αγνοούμενοι, οι εκτοπισμένοι και οι παράνομοι στρατιωτική παρουσία και κατοχή αποτελούν μια διαρκή υπενθύμηση ότι το δράμα της Κύπρου δεν είναι απλώς ιστορία, αλλά είναι μια ζώσα, ζωντανή, καθημερινή αδικία στην καρδιά της Ευρώπης και που ζητά ακόμα δικαίωση. Αργύρι.

0: Ιωάννινα. Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ιππειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ιππειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musicaktismata.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ERT-IO.

0: το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να παραμένει παρούσα. Ακολουθεί τις διαδρομές των ανθρώπων, αποτυπώνεται στους τόπους που κατοικούν και αποκτά νέο περιεχόμενο. Κάθε φορά που η κοινωνία επιλέγει να την κοιτάξει με σεβασμό και δημιουργική διάθεση. Στα Γιάννενα η ιστορία βρίσκεται παντού. Στα τείχη του κάστρου, στις γειτονιές που διαμορφώθηκαν στους αιώνες, στις διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις που συνάντησαν η μία την άλλη και συνδιαμόρφωσαν την ταυτότητα της πόλης. Πρόκειται για μια αδιάκοπη συνομιλία ανάμεσα στον χρόνο και τον τόπο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η αποκατάσταση του Οθωμανικού λουτρού στο κάστρο και του τεμένου στις Καλούτσιανες έρχεται να προσθεθεί σε αυτή τη συνομιλία με τρόπο ουσιαστικό. Τα δύο μνημεία ανακτούν τη θέση τους στο δημόσιο χώρο και προσκαλούν τους πολίτες να προσεγγίσουν το παρελθόν ως ζωντανό κομμάτι του παρόντος. Η πέτρα, το ξύλο, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που διασώθηκαν και αποκαταστάθηκαν αφηγούνται ιστορίες που εκτείνονται πολύ πέρα από το χρόνο της δημιουργίας και αφηγούνται την πορεία μιας πόλης που γνώρισε διαφορετικές εποχές και κατόρθωσε να διατηρήσει την μνήμη της. Έτσι κάθε μνημείο αποτελεί μια ανοιχτή σελίδα ιστορίας. Όσα σώζονται στον χρόνο μεταφέρουν τη γνώση, τις συνήθειες, τις αντιλήψεις και την αισθητική των ανθρώπων που τα δημιούργησαν. Η αξία τους βέβαια μεγαλώνει. Όταν γίνονται προστά στις επόμενες γενιές και αποκτούν νέα ζωή μέσα από τη σύγχρονη χρήση τους. Η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει ζωντανή όταν συνεχίζει να συμπορεύεται με την κοινωνία που τη φιλοξενεί. Τα Γιάννενα διαθέτουν αυτή τη σπάνια ιδιότητα της ιστορικής συνέχειας. Λίγες πόλεις μπορούν να αφηγηθούν την πορεία τους μέσα από τόσα διαφορετικά μνήμια. Το κάστρο, η λίμνη, η θρησκευτική και η πολιτισμική χώρη συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό τοπίο. Η διατήρηση και η ανάδειξή τους συνιστούν μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ίδια την ιστορία της πόλης. Η εποχή μας αναζητά νέους τρόπους σύνδεσης με το παρελθόν. Η γνώση της ιστορίας πάβει να περιορίζεται στις σελίδες ενός βιβλίου και αποκτά βιωματική διάσταση. Ένα μνημείο που υπόσχεται εμπειρίες, υποδέχεται επισκέπτες, φιλοξενεί εκπαιδευτικές δράσεις και λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, αποκτά με τον τρόπο αυτό μια δεύτερη ζωή. Γίνεται σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και χώρος συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδεικνύεται και μια ακόμη σημαντική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ιστορία λειτουργεί ως κοινός τόπος μνήμης. Περιλαμβάνει γεγονότα, πρόσωπα και περιόδους που συνθέτουν τη συλλογική διαδρομή ενός τόπου. Η προσέγγιση της με γνώση και σεβασμό καλλιεργεί την ιστορική συνείδηση και ενισχύει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε η σύγχρονη πραγματικότητα. Το Οθωμανικό λουτρό και το τέμενο στις Καλούτσιανες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διαδρομής. Η παρουσία τους υπενθυμίζει πως οι πόλεις εξελίσσονται, μετασχηματίζονται και εμπλουτίζονται στην ευθεία του χρόνου. Η διατήρηση τους επιτρέπει στον επισκέπτη να ανακαλύψει τις πολλές όψεις των Ιωάννινων και να προσεγγίσει την ιστορία τους μέσα από αυθεντικές μαρτυρίες του χρόνου. Παράλληλα, η ανάδειξη των μνημείων δημιουργεί νέες προοπτικές για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Ο ποιοτικός πολιτιστικός τουρισμός, συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και η διοργάνωση δράσεων μπορούν να προσδώσουν στα μνημεία έναν διαρκή και δημιουργικό ρόλο. Η πολιτιστική κληρονομιά μετατρέπεται έτσι σε πηγή γνώσης, εξωστρέφειας και δημιουργίας. Εν κατακλείδη, η ιστορία συνεχίζει να φωτίζει το παρόν όταν οι κοινωνίες επιλέγουν να τη διαφυλάσσουν και να την αναδεικνύουν. Το κάστρο και το τέμενο στις Καλούτσιανες αποτελούν σήμερα δύο σημεία αυτής της ακόμα δύο αυτής της ζωντανής διαδρομής. Η παρουσία τους υπενθυμίζει ότι κάθε εποχή αφήνει το δικό της αποτύπωμα και κάθε γενιά έχει την ευθύνη να το παραδώσει δημιουργικά στην επόμενη.
Έτσι η μνήμη αποκτά διάρκεια, συνέχεια. Ο πολιτισμός βρίσκει νέα έκφραση και η ιστορία συνεχίζει να συνοδεύει το βηματισμό μιας πόλης που γνωρίζει να τιμά το παρελθόν της και να εμπιστεύεται το μέλλον της. Αργύρη.

0: Κύριε, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και η εικόνα που καταγράφεται μέχρι στιγμή στην Ήπειρο δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της ιδιόμορφης φετινής τουριστικής περίοδου. Οι παραλίες της Πρέβεζας, του Καναλιού και της Πάργας, των Σιβώτων και της ευρύτερης ακτογραμμής του Ιόνιου και του Αβραγικού παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, ενώ έντονη είναι η παρουσία επισκεπτών και στις άλλες περιοχές, στις άλλες θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, το ενδιαφέρον, όπως είπα και πριν, δεν περιορίζεται μόνο στη θάλασσα. Τα ζαγαροχώρια, το Μέτσοβο, τα Τζουμέρκα και οι ορεινοί προορισμοί της Ήπειρου συνεχίζουν να προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν πιο δροσερές θερμοκρασίες, δραστηριότητες στη φύση και βέβαια αυθεντικές εμπειρίες όπως αυτές που προσφέρει η Ήπειρος. Η φετινή ζέστη, ειδικά τις τελευταίες μέρες, φαίνεται πως λειτουργεί ευνοϊκά για αυτούς τους προορισμούς, οι οποίοι καταγράφουν αυξημένη πληρότητα και υψηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι ο Ιούλιος κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις προσδοκίες να στρέφονται πλέον στον Αύγουστο, το μήνα που παραδοσιακά, τουλάχιστον στην Ήπειρο, καθορίζει το τελικό πρόσημο της τουριστικής χρονιάς. Για όλα αυτά θα συζητήσω αμέσως τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και Τουρισμού, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, που είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα, τι κάνετε? Δεν ακούω τον κύριο Ιωάννου Αργυρή. Με την προσπάθεια, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, όμως θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Αύγουστος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τελικά και την φετινή περίοδο. Η βελτίωση της οδικής προσβασιμότητας, οι αεροπορικές συνδέσεις του ακτίου και η ολοένα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της Ήπειρου ως προορισμού τεσσάρων εποχών αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την περιοχή. Έχουμε όμως, ελπίζω τουλάχιστον, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχη, όπως είπα και πριν, Πρέβεζας και Τουρισμού, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαθεοδωρό. Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ιωάννου, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι σήμερα για την τουριστική κίνηση στην Ήπειρο? Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες σας και των επαγγελματιών βέβαια, και ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τις βασικές αγορές του εξωτερικού αλλά και από τον εσωτερικό τουρισμό?
1: Και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την περίοδο. Πάρα πολύ σίγουρα επιβεβαιώνουν οι προβλέψεις μας ότι θα ήταν μια καλή χρονιά παρόλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας θα έλεγα. Και υπάρχει πραγματικά αυξημένη κίνηση όσον αφορά την προσέλευση επισκεπτών στην περιοχή μας. Είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες που έρχονται. Υπήρχε μια τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, τη σεζόν.
0: Ένα κράτημα, ναι, λόγω των γεγονότων που συνέβαιναν, ναι.
1: Ναι, ναι, ένα κράτημα, το οποίο όμως αυτό ξεπεράστηκε και τώρα πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά όλη η σεζόν. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ελπίζω να συνεχίσει έτσι, δε άλλωστε δεν βλέπω και λόγους να μην συνεχίσει.
0: Θα είναι καλύτερη σε σχέση με πέρσι φετινή χρονιά? Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις είναι ότι γενικά θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Μιλάμε για την περιοχή μας τώρα. Έτσι, γενικότερα στην Ελλάδα δεν μπορώ να σας πω.
0: Ναι, ναι, όχι, για την περιοχή μας.
1: Ναι, θα είναι καλύτερες από πέρυσι. Αυτό δείχνει, αν δεν συμβεί κάτι ενδιάμεσα, πιστεύω στο τέλος θα κλείσει με θετικό πρόσημο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Κύριε Ιωάννου, ακούγεται, γράφεται ότι μπορεί να έχουμε αυξημένο όγκο τουρισμού, όμως τα χρήματα τα οποία εισραίουν από κάθε τουρίστα είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η δική σας εκτίμηση, άποψη, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, τα χρήματα πρέπει να τα δούμε συνολικά που αφήνει κάποιος επισκέπτης. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην εξίσωση και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, αυτά που ονομάζουμε Airbnb. Καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν αλλάξει λίγο την εξίσωση του πού πηγαίνουν τα χρήματα. πριν πηγαίναν στα ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όσον αφορά τον ύπνο και κατά κύριο λόγο στα εστιατόρια, στις καφετέριες, για ποτά και τα λοιπά, καφέ και τέτοια. Εκτός των άλλων πάνε στα βενζινάδικα, στα περίπτερα και στα εμπορικά. Μιλάω τώρα για την εστίαση και για τον ύπνο. Με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις λοιπόν φεύγει ένα μέρος του ύπνου ή αυτό που αυξάνεται μπορεί να πηγαίνει και σε αυτό, πηγαίνει σε αυτές, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου εκεί δεν φαίνεται να πηγαίνει στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, αλλά πηγαίνει σε κάτι, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το οποίο δεν μπορεί να είναι και μετρήσιμο ακριβώς όπως ήταν με τα ξενοδοχεία. Και όπως γνωρίζετε, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν μέσα και κουζίνα τα διαμερίσματα αυτά, έχουν και. Οπότε θα μαγειρέψουν κάποιες μέρες, δεν λέω κάθε μέρα, κάποιες μέρες, κάποια πρωινά, κάποια μεσημεριανά. Και έτσι θα ελαττωθεί και η κίνηση που η πίεση. Βέβαια αυξάνεται η κίνηση στα σούπερ μάρκετ, αυξάνεται η κίνηση στα ποδοπολία, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το χρήμα γενικότερα που εισρέει είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο. Απλά γίνεται μια ανακατανομή. Είναι μια ανακατανομή των εξόδων αυτών των ανθρώπων σε άλλες πηγές και από εκεί και πέρα εξαρτάται από τους επαγγελματίες πώς θα το αντιμετωπίσουν. Όμως είναι τόσο περισσότερος ο κόσμος που πάλι και αυτοί οι επαγγελματίες της εστίασης δεν αισθάνονται τη διαφορά πολύ μεγάλη αυτή την περίοδο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, η Περιφέρεια Ηπείρου ήδη έχει ανακοινώσει το σχεδιασμό της για την προβολή της επόμενης τουριστικής περίοδου. Ποιες είναι οι βασικές αγορές, για ποια νέα εργαλεία ή δράση σκοπεύετε να αξιοποιήσετε για τη στήριξη του τουρισμού?
1: Ο βασικός μας στόχος, ο οποίος πάντα ήταν αυτός με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Καραθημάνη, ήταν πάντα ότι μιλάμε για μια σύνδεση τουρισμός-πολιτισμός-τοπικά προϊόντα. Δηλαδή είναι ένα τρίπτυχο το οποίο το έχουμε κρατήσει απαράβατο από όταν πρωτοαναλάβαμε και αυτός είναι ο κανόνας μας και αυτό δικαιωνόμαστε, γιατί τώρα έρχονται όλοι και το συζητάνε ότι και κάνουν αυτό και οι υπόλοιπες περιφέρειες και η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά εμείς το ξεκινήσαμε και γι' αυτό δικαιωθήκαμε από στην πράξη, δηλαδή είχαμε τεράστια τουριστική αύξηση αυτά τα χρόνια. Και το άλλο είναι ότι είναι η Ήπειρος των τεσσάρων εποχών. Αυτή είναι η δυο μας στρατηγική στόχη. Δηλαδή ότι η Ήπειρος των τεσσάρων εποχών, όλες οι εποχές στην Ήπειρο για μας είναι ίδιες. Στηρίζουμε τον τουρισμό και στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Δηλαδή και στις 365 μέρες του χρόνου. Και η ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτή είναι η τριάδα. Η ισόρροπη ανάπτυξη, δηλαδή δεν μπορούμε να έχει μόνο υπάρκα κόσμο, πρέπει να έχει και η πρέβεζα, πρέπει να έχει και η άρτα, πρέπει να, να γίνει μια διάχυση του τουριστικού προϊόντος. Αυτό προσπαθούμε. Έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ δυνατό σημείο. Θέλει ακόμα δουλειά, γιατί όπως ξέρετε είναι μια δυναμική κατάσταση. Αν την εγκαταλείψεις, έχεις πρόβλημα. Και η προώθηση πάει με βάση αυτές τις τρεις στρατηγικές. Πηγαίνει πάντα συντήρηση και αύξηση των υφιστάμενων αγορών, γιατί δεν μπορείς έναν που σε στηρίζει τόσα χρόνια να τον παρατήσεις. Πρέπει και αυτόν να πηγαίνει στις εκθέσεις, πρέπει να συζητάς μαζί του και να προσπαθήσεις και να αυξήσεις τον κόσμο που σου φέρνει. Και άνοιγμα νέων αγορών, που είναι μια σειρά από αγορές που έχουμε βάλει στόχο. Κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια ανοίγαμε και καινούργιες αγορές και τώρα πηγαίνουμε να ανοίξουμε και άλλες.
0: Μάλιστα. Επειδή είστε και αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, είναι είσοδος της πόλης μέσω της παράκαμψης της Νικόπολης. Βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Πιστεύετε ότι το έργο αυτό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας?
1: Εννοείται. Κύριε Βαδέρο, αυτό το έργο είναι το πιο σημαντικό έργο που γίνει στην Πρέβεζα τις τελευταίες δεκαετίες. Και είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο το ένα έργο. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα έργα τουλάχιστον της Περιφερειακής Ένωσης Πρέβεζα αλλά και γενικότερα σαν Ήπειρος ολιστικά. Δηλαδή, ανεβάσει ένα βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον τοίχο μου. Θα δείτε ότι δεν είναι μόνο ότι έγινε φτιάξαμε μια καινούρια είσοδο της πόλης Πρέβεζας. Είναι ότι αυτή η είσοδο της πόλης Πρέβεζας θα απομακρύνει το εθνικό δίκτυο μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης. Απομακρύνοντας το εθνικό δίκτυο μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, έχει το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει προετοιμάσει το φάκελο για να ενταχθεί

0: η αρχαία Νικόπολη στα μνημεία της UNESCO, έχει ένα σοβαρότατο ατού στα χέρια, γιατί αυτό ήταν ένα σοβαρό μειονέκτημα να περνάει εθνικό δίκτυο μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο. Άρα λύσαμε τα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού να διεκδικήσει με αξιώσεις την ένδειξη αρχαίας Νικόπολης του UNESCO. Αλλά εκτός αυτών, ταυτόχρονα βάζουμε περίπου 3 εκατομμύρια, δώσαμε 3 εκατομμύρια, ξεκινάνε τώρα για την τρίτη φάση της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού, του θεάτρου της αρχαίας Νικόπολης. 1.715.000 για την πάλι αναστήλωση του αρχαίου σταδίου της αρχαίας Νικόπολης και άλλα 2,5 εκατομμύρια για το, πώς το λένε, για το κτίριο υποδοχής του αρχαιολογικού πάρκου της Νικόπολης, συν άλλες 500.000 για μονοπάτια για να συνδέουν ό,τι μέχρι τώρα είχαμε αναστηλώσει, όπως είναι το Οδείο, όπως είναι βασιλικές παύλες αρχαίες και τα λοιπά, σύν αυτά τώρα που ανέφερα προηγουμένως, να συνδεθούν με μονοπάτια, δηλαδή. Όλα αυτά είναι ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο θα δώσει στην Πρέβεζα στα επόμενα χρόνια μια τεράστια ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό έργο, από τα σημαντικότερα που το σημαντικότερο που έχει γίνει στις τελευταίες δεκαετίες, και πραγματικά όλος ο λαός της Πρέβεζας αλλά και οι επισκέπτες το έχουν αγκαλιάσει με μεγάλη αγάπη.
1: Μένει όμως, κύριε Ιωάννου, όπως πολύ καλά ξέρετε, η σύνδεση με την Ιόνια και κατ' επέκταση με την Εγνατία. Έχουμε κάποιο νεότερο σε σχέση με αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο Πορφυριάκης είπε ότι μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε πάρει και τις ολοκληρώσεις και πάρουμε τις εγκρίσεις με τις μελέτες, οπότε θα το δημοπρατήσουμε. Έχει κρατήσει ο Πορφυριάκης από το ΠΕΠ Υπήρου, συγχωρείτε, τα χρήματα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί και να φτάσει μέχρι από τον κόμβο της Καμπής μέχρι τη Στεφάνη. Εκείνο που είναι κυρίαρχο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται, ενώ έπρεπε να γίνεται με χρήματα του κεντρικού κράτους, γιατί δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος ανήκει στην περιφέρεια. Είναι μέσα στα διοικητικά όρια της περιφέρειας, αλλά την ευθύνη την έχει το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο Μεταφορών, όπως και του παραλιακού άξονα Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, που είναι δύο άξονες οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονιστούν. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τετράχνη ή τρίχνη ανάλογα για ποιο μέρος μιλάμε των αξώνων αυτών. Εκεί το Υπουργείο έχει ολιγορήσει, έχει στερήσει, έχουμε κάνει αλλεπάλληλες σκέψεις και πιέσεις προς το Υπουργείο. Γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης αποφάσισε από το ΠΕΠ Υπήρου να δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που είναι στις άξεις των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το κομμάτι από Καμπή μέχρι Στεφάνη. Από εκεί και πέρα έχουμε ζητήσει την βοήθεια του Υπουργείου. Εμείς ετοιμάζουμε και τις μελέτες, και τις μελέτες ετοιμάζουμε εμείς. Και το Υπουργείο επί 15 χρόνια τις είχε αναθέσει και δεν είχαν μπορέσει να προλάβουν, δεν είχαν καταφέρει να τις ολοκληρώσουν. Τις ετοιμάζουμε λοιπόν εμείς. Και έτσι πιστεύουμε ότι δρομολογούμε μια κατάσταση προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό στον παραλιακό άξονα. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λυθεί όπως έχει γίνει, με απαγόρευση τα Παρασκευή Σαββατοκύριακο των μεγάλων φορτηγών. Γιατί οι αγαπημένοι μας επαγγελματίες, αυτοκινητιστές βρίσκουν πιο εύκολα, όταν έρχονται από Αθήνα, πιο εύκολη την πρόσβαση και πιο φτηνή, γιατί δεν έχει διόδια μέσω αμβρακίας και παραλιακού άξονα Πρέβεζας Οικουμενίτσας. Όμως αυτό επιφέρει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή μας, και ενώ θα έπρεπε κανονικά να ακολουθήσουν όπως προβλέπει και ο νόμος μέσα από την Ιωνία Οδό και Εγνατία για να πάνε στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποτρέψουμε όσο γίνεται για να υπάρχει πιο ομαλή κυκλοφορία.
1: Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο, και βέβαια καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να κάνετε αυτό το δρόμο επιτέλους, διότι θαρώ ότι η Πρέβεζα είναι αδικημένη από αυτή την πλευρά, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση δηλαδή με την Ιωνία στο ύψος της Φιλιππιάδας.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και θα το κάνουμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, και από
0: τον... Περιμένουμε στην Πρέβεζα.
1: Βεβαίως, πάντα θα έρχομαι στην Πρέβεζα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αργύρης Κλιμαντήρης, Άντα Κωνσταντίμα, Κώστας Παπαθεόδωρο. Εσάβριο τα σπουδαίο, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη της ΣΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης στον ήχο, ο Χρήστος Ανεμοζάλης στον το Οθωμανικό Λουτρό, το Στοκάστρο των Ιωαννίνων και το Τζάμι της Καλούτσιανης. Εγγενίασαν ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λιλά Μενιδόνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αποκατάσταση και ανάδειξή τους. Κατά την τελετή των εγγένειων, ο κ. Στασούλας χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τα Γιάννα, τονίζοντας ότι η πόλη κατάφερε μέσα από αιώνες ιστορικών αλλαγών να διατηρήσει ταυτότητα, την ιδιοπροσωπία, το πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Από την πλευρά της, η υπουργός πολιτισμού αναφέρθηκε στη σημασία των έργων αποκατάστασης, επισημένοντας ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου για την προστασία αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιωαννίνων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, στήθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, καθώς σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου κ. Καχρημάνη για την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών εκδηλωμένων και κάθος είδους οχημάτων σε περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Ο Δήμος Ιωαννίνων ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης ότι λόγω των προβλεπόμενων πολύ υψηλών θερμοκρασίων και με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, δεν θα πραγματοποιηθεί με σημερινή βάρδια αποκομιδής απορριμμάτων σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου. Κατά το διήμερο αυτό, η συλλογή των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόνο από τη βραδινή βάρδια. Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδος προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΠΚΑ, μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Υπήρου, συνεχίζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία και αποκατάσταση του εμβληματικού λιμνέου οικοσυστήματος των Ιωαννίνων. Με σύνθημα «Ό,τι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται», η δράση αποτελεί συνέχεια του υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε το 2024 στο παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης, κατά το οποίο απομακρύνθηκαν από το πυθμένα μεγάλη όγκη στερεών απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων ελαστικά ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, βάρκα, μεταλλικά αντικείμενα, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων για την προστασία της λίμνης. Με τον καλύτερο τρόπο για τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων έπεσε η αυλία του φετινού 92ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποπηλασίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες δεύτερης φάσης στη λίμνη της Καστοριάς. Ο ΝΟΗ κατετάγει δεύτερο στο πίνακα των μεταλλίων της δεύτερης φάσης, με πρώτο τον ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης, κατακτώντας 2 χρυσά, 1 αργυρό και 1 σημαίνιο μετάλλιο. Μαζί όμως με τα μετάλλια της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, ο όμιλος αναδεικνύεται πανηγυρικά και πάλι πολυνίκης Ελλάδος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Bert Ioannina.
1: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδεία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Βίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέ Ιωαννίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχιος του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλησπέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου, εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 με όλη την επικαιρότητα, όλη την ειδησιογραφία όπως καταγράφεται μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε βεβαίως να δούμε τα διεθνή, τα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά το επίκεντρο της εκπομπής, η περιφέρεια της Ηπείρου. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου και είναι μεγάλη γιορτή καθώς τιμούμε τη μνήμη του προφήτη Ηλία, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται από τους σημαντικότερους προφήτες της χριστιανοσύνης. Μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος πρώτος μίλησε για την έλευση του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, δεν πέθανε, αλλά αναλήφθηκε ζωντανός στους ουρανούς, τον οποίον το μετέφερε μια πύρινη άμαξα με πύρινα άλογα. Και για τους πιο παλιούς γνωρίζουν ότι το παλιό, αυτό που λένε, ότι το αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς.

Η Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, για δεύτερη φορά αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έπεσε χθες η αυλαία του Μουντιάλ, έτσι, με ένα υπερθέαμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε και τον καύσωνα. Καύσωνα σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και 40 βαθμούς αναμένεται. Στους 40 βαθμούς αναμένεται να σκαρφαλώσει σήμερα ο υδράργυρος. Κορύφωση αύριο Τρίτη και ανάσα δροσιάς αναμένεται από την Πέμπτη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας, μίνι καύσωνας του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν με την μετεωρολόγο της ΣΕΡΤ, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται τη Δευτέρα και αύριο Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ισπανία, κυρίες και κύριοι, πήρε πανάξια το παγκόσμιο πρωτάθλημα καθώς νίκησε στο μεγάλο τελικό 1-0 την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. 16 χρόνια λοιπόν μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη ρόχα στο 116 λεπτό της παράτασης στα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου. Έτσι λοιπόν τώρα πήρε τη σκυτάλη ο Φεράν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα στην κορυφή του κόσμου με το 1-0 επί της Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Πέραν όμως από τα ποδοσφαιρικά, είχαμε και ένα μοναδικό υπερθέαμα στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ αλλά και το συγκρότημα BTS. Ένα πλούσιο υπερθέαμα λοιπόν περίμενε και τους θεατές του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στη Νέα Υόρκη, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη στην ιστορία του Μουντιάλ. Πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ πρωταγωνίστησαν στο κορυφαίο αυτό σοου του ημιχρόνου που περιλάμβανε πολλές εκπλήξεις.

σοου όμως είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen.

Στα διεθνή ξεχωρίζει η είδηση καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και έχουμε νέους βομβαρδισμούς και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσαν ότι νωρίς το πρωί ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που δεξίγαγαν για ένα τη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμα μια φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ.

52 χρόνια κυρίες και κύριοι από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την τουρκική εισβολή, το οποίο επισημαίνει πως το κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Παράλληλα, αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Τα έργα είναι εκείνα που μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Οι παρεμβάσεις σε υποδομές, οικονομία, περιβάλλον και κράτος δικαίου από την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στη σαλαϊβάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων αλλά και των δομών υγείας, στη δημιουργία των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων. Κλείνοντας, όμως, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αείμνηστη Μάρο Κοντού.

Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε της από πλευρά της αντιπολίτευσης αναφορικά με το όσα αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του. Έντονη κριτική λοιπόν άσκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση στην κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, εστιάζοντας κυρίως όμως και κυρίως στην υπόθεση του του κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα μέχρι τα στους πραγματικούς δικαιούχους, βιοπαλαιστές, αγρότες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για έργα και υποδομές διαψεύδονται από τραγωδίες όπως τα Τέμπη, η Βιολάντα και ο Ασπρόπυργος, τονίζοντας πως η μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει τα έργα που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες, έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στο χρόνο, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, καθώς τις θέσεις κυβέρνησης για το σύνολο των τρεχουσών πολιτικών αλλά και των οικονομικών εξελίξεων παρουσίασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο εκτενούς συνέντευξής του στο έθνος.gr. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σχεδιασμό και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, στις ισοκομματικές της κεντροδεξιάς παράταξης, καθώς και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Οι πολίτες, όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων κ. Μαρινάκης, δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες, προσδιορίζοντας τη βασική διαχωριστική γραμμή μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

κύριος Μαρινάκης παρουσίασε και τους τρεις άξονες προτεραιοτήτων μέχρι το 2027. Πρώτον, την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεύτερον, την επιτάχυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της υγείας, της παιδείας, δικαιοσύνης και της λειτουργίας του κράτους. Και τρίτον, την εμπέδωση της ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας της γειτονίας, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας έναντι της κλιματικής κρίσης.

Ρεύομαι μια Ελλάδα που κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, επισημαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Λίγα 24 ώρα λοιπόν πριν από την επέτειο της αποκατάστασης Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παραχώρησε μια εφόλυση σύλληση συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, στέλνοντας μήνυμα για τη σημασία της ενότητας, της δημοκρατίας και της παιδείας. Αναφερόμενος στην 24η Ιουλίου, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την ημέρα Κυριακής, στέλνοντας μήνυμα για τη σημασία της ενότητας, της δημοκρατίας.

Διήμερη επίσκεψη στη Νότια Κορέα πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι προγόνινας υπουργός εξωτερικών, κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Ειδικότερα σήμερα, 20 Ιουλίου, ο κύριος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον υπουργό εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας. Αύριο, Τρίτη, θα επισκεφθεί το Ελληνικό Μνημείο Προσόντων στον πόλεμο της Κορέας, όπου θα πραγματοποιηθεί και τελετή κατάθεση Στεφάνου.

Η Ελλάς ανακοίνωσε τη συγκρότηση της 75 μελούς πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής περίπου 1,5 μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πολιτική επιτροπή αναλαμβάνει το συντονισμό της οργανωτικής δουλειάς στη βάση, τη χάραξη της άμεσης πολιτικής γραμμής, καθώς και το σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων, αλλά και της εσωκομματικής λειτουργίας. Γραμματέας επιτροπής ορίστηκε ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στις 11 θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Οικειών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη. Στις 3 το μεσημέρι, κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ΆΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες ανακατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου, ενώ επανέλαβε ότι

0: Όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent στα 91 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ιωάννινα

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους από το Earth News Radio. Στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ είμαστε, 88,2 για τα Γιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Υπήρου, όπως για τη Λευκάδα και την Ετελοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το earteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Νίτσα. Ο κύριος Νίτσας είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πρέβεζα. Κύριε Νίτσα, καλημέρα και καλή εβδομάδα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Νίτσα, ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή της Ελλάς με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής 1,5 μήνα μετά. Και ολοκληρώνεται με τη συγκρότηση των 75 ατόμων γραμματέας για το δράσιον της συσκομματικής λειτουργίας της Γραμματέας Επιτροπής. Ορίστηκε ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από σας.
1: Ναι, πράγματι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από όταν αποφάσισε ο Αλέξης Τσίπρας να ιδρύσει το νέο κόμμα με όλους τους συνεργάτες, βλέπουμε πολλά βήματα σύντομα, πρώτα η ιδρυτική διακήρυξη, μετά το Εθνικό Συμβούλιο, τώρα η Πολιτική Γραμματεία και πολύ σύντομα τα οργανωτικά σε κάθε νομό, ώστε να μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά το νέο αυτό εγχείρημα και να μπορεί να απευθυνθεί πολύ πιο εύκολα σε όλη την κοινωνία, σε όλη τη χώρα.
0: Κύριε Νίτσα, τι σημαίνει πρακτικά η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, υπό την έννοια ότι είναι επικεφαλής ενός νέου πολιτικού φορέα? Μπορεί, είναι εφικτός ο στόχος να χτυπήσει, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, να αναλάβει ξανά τις τύχες της χώρας? Προφανώς μόνος δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να συμπορευθεί, να συνασπιστεί με ευρύτερες δυνάμεις του χώρου. Και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που θα μπορούσε η Ελλάς να συμπορευθεί?
1: Επιτρέψτε μου να το δω λίγο πιο συνολικά αυτό που με ρωτάτε. Αυτό που θέλω να πω και καταλαβαίνω απόλυτα είναι ότι ένας πολίτης μπορεί να είναι επιφυλακτικός. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις και είναι λογικό να ζητούν αποδείξεις και όχι λόγια. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν δικαιούται να ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών ως δεδομένη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά με ειλικρίνεια, αυτοκριτική, συνέπεια και κυρίως με εφαρμόσιμες προτάσεις. Εκεί ακριβώς πατάει και η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Γιατί δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νίτσα, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που κλειδονίζεται και πλειοψηφία των μελών να έχει αποχωρήσει με σκοπό να εισχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αρκετοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτοποιήθηκαν. Με ποια προαπαιτούμενα ή κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην ομάδα Τσίπρα αυτά τα στελέχη? Υπάρχουν προαπαιτούμενα, κύριε Τσίπρα? Κύριε Νίτσα, με συγχωρείτε πολύ.
1: Κύριε Νεμοζάλη, η Ελλάς είναι μια νέα πολιτική προσπάθεια. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα κριθεί από τις ιδέες της, από τα πρόσωπά της και κυρίως από το αν μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να γίνει η συζήτηση. Τώρα όσον αφορά όλους αυτούς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτοποιούνται, παρετούνται, παραδίδουν έδρες, έρχονται ως απλά μέλη, είναι καλοδεχούμενοι όλοι με βασική προϋπόθεση αυτό που είπε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχονται χωρίς οφίτσια, παραδίδουν τις έδρες και έρχονται ως απλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν αυτό το μεγάλο εγχείρημα για να αλλάξουμε τη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και εσείς κατάγεις, θέλετε την καταγωγή σας από το νόμο της Πρέβεζας, θα μπορέσει και εσείς είστε από τα άτομα που τους πρώτους που υπέγραψαν την αρχική διακήρυξη της Ελλάς, θα μπορέσει η Ελλάς του Τσίπρα να διεκδικήσει με αξιώσεις στη δεύτερη έδρα του νομού? Και για να μην μασάμε τα λόγια μας, θα παιχτεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι διαβλέπετε εκεί στο νόμο Πρέβεζας να συμβαίνει?
1: Αυτό που έχω να πω, κύριε Νομοζάγη, είναι ότι δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ποιος θα πάρει την έδρα. Εμένα η αυτοδιοίκηση με δίδαξε κάτι πολύ σημαντικό. Κάθε μέρα έρχεσαι αντιμέτωπος με τα πραγματικά προβλήματα όταν ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση, και τον πολίτη τον βλέπουμε να αγωνιά για τα εισοδήματά του, με τους νέους ανθρώπους που και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά να σκέφτονται να φύγουν από τον τόπο τους, με τον επαγγελματία που δυσκολεύεται να κρατήσει την επιχείρησή του, και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται όχι απλά στο Δήμο Πρέβεζας ή στο νομό, αλλά και γενικά και στη χώρα. Εγώ προσωπικά γι' αυτό συμμετέχω στην Ελλάς, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάς μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής πρόθεσης που θα βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την περιφέρεια και την παραγωγή. Και δεν θα άλλαζα εύκολα πορεία και δεν άλλαξα, απλώς διεύρυνα λίγο το χώρο που θέλω να προσφέρω. Οπότε πάνω στο ερώτημά σας, το αν διεκδικείται η έδρα, αν πραγματικά πείσουμε τους πολίτες, γιατί οι πολίτες δεν είναι εύκολοι, δεν πείθονται εύκολα πλέον. Οι πολίτες θέλουν να δουν ότι έχεις, ότι έχεις πρόταση, ότι είσαι έτοιμος να λύσεις τα προβλήματά τους και όχι να λύσεις τα προβλήματά σου. Οπότε όποιος θα σταθεί πιο κοντά στον πολίτη, όποιος θα κοιτάξει στα μάτια τον πολίτη και θα του εγγυηθεί και θα μπορέσει να τον εμπνεύσει ότι πραγματικά θέλει να λύσει τα προβλήματά του, αυτός είναι που θα κερδίσει και την έδρα αλλά και την διακυβέρνηση χώρας.
0: Πριν από λίγο διάστημα στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πολιτική εκδήλωση της Ελλάς και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Νίτσα, ήταν και η πρώτη στην Ήπειρο. Δεν νομίζω ότι έχει πραγματοποιηθεί κάποια άλλη εκδήλωση ούτε στα Γιάννη, ούτε στη Θεσπρωτή, αλλά ούτε και στην Άρτα. Με στελέχη της Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην Παραλιακή. Είδαμε αρκετούς να προέρχονται από σοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Έλειψε όμως η παρουσία της νεολαίας. Σας προβλημάτισε αυτό, κύριε Νίτσα?
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν αρκετοί νέοι άνθρωποι που πήραν το λόγο και ανέδειξαν προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Άνθρωποι από τον τομέα της παιδείας, από την οικοδομή, αγροκτηνοτροφία, άνθρωποι ακόμη και από την υγεία που έχει τόσα πολλά προβλήματα ο νομός μας. Εγώ θεωρώ ότι γενικά αυτή η εποχή είναι πολύ δύσκολη να υπάρξει μαζική συμμετοχή σε συναντήσεις και συγκεντρώσεις τέτοιου επίπεδου. Αλλά όμως οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί πραγματικά αφήσαν το αποτύπωμά τους, μιλήσανε με ειλικρίνεια, μιλήσανε για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και οι ίδιοι μέσα από την δραστηριότητά τους στον επαγγελματικό χώρο, βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα και θέλω να ελπίζω και θέλω να το δω και στην πράξη αυτό, πολλές από τις σκέψεις φτάνοντας στην Αθήνα να ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων που κατατέθηκαν, όλων αυτών των αγωνιών που βγήκαν μέσα αυθόρμητα μέσα από ανθρώπους που μιλήσανε, είτε ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες είτε όλες οι άλλες ειδικότητες που σας είπα και πιο πριν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Νίτσα, ποιες είναι οι επόμενες δράσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό που σχεδιάζει η Ελλάς? Αλλά θέλω στην απάντηση να συμπεριλάβετε, κύριε Νίτσα, πώς θα μπορέσετε να πάρετε μια μερίδα της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, η οποία όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις φτάνει περί και το 20% του εκλογικού σώματος.
1: Η ουσία του θέματος και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα έτσι πάνω στην ερώτηση είναι γιατί να εμπιστευτεί σήμερα ένας πολίτης στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη όταν θεωρούν ότι δοκιμάστηκε. Εγώ μπορώ να καταλάβω απόλυτα γιατί ένας πολίτης μπορεί να είναι επιφυλακτικός. Μπορώ να αντιληφθώ ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις και είναι λογικό να ζητούν αποδείξεις, όπως είπαμε και πριν, και όχι λόγια. Εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν δικαιούται να ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών, σας το είπα και πριν κύριε Νομοζάλη, ως δεδομένη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά. Εμείς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση ξέρουμε ότι καθημερινά πρέπει να μιλάς με ειλικρίνεια, με αυτοκριτική, με συνέπεια και κυρίως με εφαρμόσιμες προτάσεις, κάτι που εγώ το κάνω και αρκετά και συνέχεια με δημόσιες παρεμβάσεις στον τόπο μου. Όπως είπα εγώ, αφού προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση, εκεί έμαθα ότι οι πολίτες δεν σε κρίνουν από τις προθέσεις σου. Γιατί υπάρχουν πολλές προθέσεις και καλές προθέσεις πολλών ανθρώπων από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά από το αποτέλεσμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα δεν ζητάμε ως πολίτες να μας εμπιστευτούν γιατί το λέμε εμείς, ζητάμε να μας κρίνουν αυστηρά για τις προτάσεις μας, από τη στάση μας και από τη συνέπειά μας. Αυτός είναι ο μόνος υγιής δρόμος σε μια δημοκρατία και έτσι αυτή η γκρίζα ζώνη όταν θα δει τις προτάσεις και τα πρόσωπα που πάνε να υλοποιήσουν τις προτάσεις και την παρουσία τους στην τοπική κοινωνία αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή όλα αυτά τα χρόνια θα αξιολογήσουν ποιοι πραγματικά τους κοιτάνε στα μάτια και λένε την αλήθεια και ποιοι μπήκαν στην πολιτική για να βοηθήσουν για ένα καλύτερο αύριο και για τους ίδιους όχι για τα παιδιά τους και γενικά για όλη την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ορμόμενος από αυτό που αναφέρατε για τις δημόσιες πολιτικές σας παρεμβάσεις, η τελευταία ήταν με τίτλο «Γεμάτες παραλίες, άδεια ταμεία». Και το εξεδώσατε αυτή την ανακοίνωση με αναφορικά με την φετινή τουριστική περίοδο, που όπως εσείς αναφέρετε αναδεικνύει μια αντίφαση που δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα, αφορά συνολικά την ελληνική περιφέρεια. Δώστε μας λίγο παραπάνω πάνω επ' αυτού, κύριε Νίτσα.
1: Κύριε Νομοζάγη, η δημόσια πολιτική παρέμβαση που κατέθεσα δεν αποτελεί μια μεμονωμένη άποψη ούτε ένα άρθρο της επικαιρότητας. Είναι η αρχή ενός δημόσιου διαλόγου, όπως σας είπα και πριν, που θέλουμε να το κάνουμε και θέλω και εγώ να το κάνω. Πιστεύω ότι η περιφέρεια χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα συνδέει τον τουρισμό με την παραγωγή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι και η λογική που θέλω να υπηρετήσω μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι, σίγουρα όχι έτοιμες συνταγές από τα πάνω, αλλά συνδιαμόρφωση πολιτικών με την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς συλλόγους και γενικά τους ίδιους πολίτες. Αυτές οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σίγουρα για το επόμενο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα κάθε αυτού για την τουριστική περίοδο και την πρόταση που κατέθεσα τη δημόσια, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη της Πρέβεζας και συνολικά της Ηπείρου. Δηλαδή οι παρεμβάσεις μου, κύριε Νεμοζάλη, είναι μέσα από την κοινωνία, μέσα από τους ανθρώπους του Μόχθου, μέσα από τους ανθρώπους επαγγελματίες. Βλέπουμε γεμάτες παραλίες και αυξημένη τουριστική κίνηση. Όμως πολλοί επαγγελματίες εξακολουθούν να λένε ότι τα έσοδα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Αυτό δείχνει ότι ο τουρισμός από μόνος του δεν αρκεί. Η πραγματική πρόκληση, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη και την καταθέτω και επίσημα και, και στον πολιτικό φορέα που πλέον ανήκω, είναι να συνδεθεί με την τοπική παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, τη μεταποίηση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και συνολικά με την οικονομία της περιοχής. Έτσι θα μπορέσει να είναι πιο μεγαλύτερη η αξία που δημιουργεί ο επισκέπτης που έρχεται και παραμένει στον τόπο. Γι' αυτό κατέθεσα τη συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια για ένα τοπικό σύμφωνο ποιότητας με τη συνεργασία της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Με έχετε ακούσει αρκετές φορές και μέσα στα δημοτικά συμβούλια αλλά και με άλλες δημόσιες παρεμβάσεις που έχω κάνει, ότι δηλαδή δεν φτάνει μόνο να πάει καλά ο τουρισμός, αλλά πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τον τρόπο για να γίνουν κάποια πράγματα άμεσα, ένας καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, να συνδέσουμε τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή, να στηρίξουμε τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, να επενδύσουμε στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Αυτές είναι πολιτικές που σίγουρα θα αφήσουν ένα μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομία του τόπου μας και πάνω σε αυτό παλεύω και θα παλεύω να το υλοποιήσουμε ως αύριο σαν μια περιφερειακή παρέμβαση και σαν Ελλάς, αλλά νομίζω ότι και οι περιφέρειες και η Δήμη αλλά και η χώρα πρέπει να το κάνει.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρα και σαφέστατα αυτά που αναφέρετε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κύριε Νίτσα, και με αυτό θα κλείσουμε. Θα σας ενδιέφερε μια θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Κύριε Νομοζάγη, δεν αντιμετώπισα ποτέ την πολιτική ως μια διαδρομή προσωπικής εξέλιξης και το γνωρίζουν οι πολίτες πρέβες πάρα πολύ καλά. Εγώ την αντιμετωπίζω ως μια διαδρομή προσφοράς την παρουσία μου στα κοινά. Υπηρέτησα και συνεχίζω να υπηρετώ την αυτοδιοίκηση, γιατί πιστεύω ότι εκεί βρίσκεσαι δίπλα στον πολίτη κάθε μέρα. Και αυτό το κάνω από το 2002, ανελιπώς, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος, είτε ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και τώρα με τον σημαντικό ρόλο ως επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Έχω και την άλλη την ιδιότητα, είμαι και στην Εκκλησιαστική Γραμματεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου. Τώρα, αν στο μέλλον υπάρξει δυνατότητα να προσφέρω και από την κεντρική πολιτική σκηνή, θα το κάνω με την ίδια λογική όπως έχω κάνει και στο Δήμο. Όχι ως προσωπική φιλοδοξία, αλλά ως μια ευθύνη απέναντι στον τόπο μου και στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται. Ξέρετε, κύριε Νεμοζάλη, αποφάσεις στα κόμματα και στους πολιτικούς φορείς, όπως είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι αποφάσεις για τις υποψηφιότητες λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Άρα εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, να δουλεύω, να είμαι παρόν στην κοινωνία και να προσφέρω από όπου μου ζητηθεί. Δηλώνω παρόν.
0: Μάλιστα. Κρατώ το τελευταίο. Κύριε Νίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ.
1: Και εγώ, κύριε Νεμοζάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να κλείσω με μία σκέψη.
0: Παρακαλώ.
1: Ζούμε σε μια εποχή που οι πολίτες έχουν κουραστεί από τις ακραίες αντιπαραθέσεις, τις μεγάλες υποσχέσεις και τις εύκολες καταγγελίες. Αυτό που ζητούν είναι σίγουρα μια σοβαρότητα, ειλικρίνεια και λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική έχει πραγματική αξία μόνο όταν ενώνει δυνάμεις. Ακούει την κοινωνία και κάνει την καθημερινότητα των ανθρώπων καλύτερη. Αυτό έμαθα να κάνω στην αυτοδιοίκηση εδώ στο Δήμο της Πρέβεζας. Αυτό θέλω να κάνω και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσω να πορεύουμε με συνέπεια, διάλογο και σεβασμό προς όλους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κυρία Νεμοζάλη, ξέρεις, δεν έχει σημασία ποιος θα δικαιωθεί πολιτικά. Σημασία έχει να δικαιωθούν οι πολίτες που μας ακούν και υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Νίτσα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

κυρίες και κύριοι, είμαστε σε καύσωνα και αύριο αναμένει την κορύφωσή του. Θα πιάσει και λίγο την Τετάρτη. Από την Πέμπτη όμως αναμένεται να δροσίσει. Τώρα να σας πω για τις μέγιστες θερμοκρασίες στα Γιάννενα. Σήμερα αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει στους 38 βαθμούς, όπως και αύριο. Τετάρτη θα πέσει στους 35, την Πέμπτη στους 32, την Παρασκευή όμως αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τους 26 βαθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων βρίσκεται σε κίτρινη προειδοποίηση, στην υψηλή ζώνη δηλαδή, εκδήλωσης πυρκαγιάς, και γι' αυτό έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Πολιτικής Προστασίας, και βρίσκεται στην κατηγορία 3. Έτσι λοιπόν, τίθεται σε ισχύ απόφαση του Περιφερειάρχη για την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών, εκδρομέων και κάθε είδους οχημάτων σε περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις και να αποφεύγουν κάθε είδους δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, οι πολίτες να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης το 112. Οι πολίτες καλούνται επίσης να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτού, κυρίες και κύριοι, του καύσωνα, ο Δήμος Ιωαννιτών εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την τροποποίηση ωραρίου αποκομιδής απορριμμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Ιωαννιτών, λοιπόν, ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης ότι λόγω των προβλεπόμενων πολύ υψηλών θερμοκρασιών και με γνώμονα την προστασία της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, δεν θα πραγματοποιηθεί η μεσημβρινή βάρδια αποκομιδής απορριμμάτων σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Κατά το διήμερο αυτό, η συλλογή των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόνο από τη βραδινή βάρδια.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής μας. Περνάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλοία στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα, αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Βλέπεις, νιώθεις, αναγνωρίσεις, ταξιδεύεις, συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν επιτυχίας στην Αθήνα, η πολυσυζητημένη κομμωδία του Καπουτζίδη, Καριάτιδα, παίρνει τους δρόμους και τις περιοδίες, κάνει στάσεις στα Γιάννενα.

Έτσι λοιπόν και σε κύριε, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ του Φρότζου υποδέχεται μια παράσταση που υπόσχεται άφθονο γέλιο αλλά και μια αφοπλιστική άβολη ματιά στην αθάνατη ελληνική πραγματικότητα. Τα κείμενα υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης και η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Μαυρογεώργη.

Λοιπόν, και κύριοι, πριν από λίγο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, είχαμε μια κατάσβεση πυρκαγιάς μικρής έκτασης στην τοπική κοινότητα της Περινής, πλησίων της Εγνατίας Οδού. Επιχείρησαν 8 υπάλληλοι με 4 οχήματα από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ιωαννίνου. Το Σαββατοκύριακο για την περιφέρειά μας ήταν εξαιρετικό από άποψη πυρκαγιών. Μια πολύ ισχνή μικρή πυρκαγιά είχαμε χθες, η οποία κατασβέστηκε άμεσα στο δρόμο Γιάννενα Κονίδης, λίγο πριν το λυκόστομο και πλησίων του δρόμου. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να πάρει διαστάσεις, όπως και αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο.

Ενώ όπως ενημερώνουμε και εσείς κύριε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη φωτιά σε κατάστημα κρεπερί στους Κωστακιούς του Δήμου Αρταίων και επιχειρούν 14 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 7 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας. Στο συμβάν βρίσκεται και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Οθωμανικό λούτρο στο κάστρο των Ιωαννίνων και το τζαμί της Καλούτσιανης εγκαινίασαν την Παρασκευή ο πρώην Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίλαν Μενδώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αλλά και ανάδειξής τους. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο κ. Στασούλας χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερη σημαντική για τα Γιάννενα, τονίζοντας ότι η πόλη κατάφερε μέσα από αιώνες ιστορικών συλλόγων να διατηρήσει την ταυτότητα, την ιδιοπροσωπεία και τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρει και στη σημασία των έργων αποκατάστασης, επισημένοντας ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου για την προστασία αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναφορικά με τα πολιτιστικά αυτά έργα, τα οποία εγκαινιάστηκαν, τα διοσμενικά έργα αυτά, τα οποία αναδεικνύουν τη μακραίωνη ιστορία αλλά και την πολυπολιτισμική ταυτότητα των Ιωαννίνων, που αποδόθηκαν στους κατοίκους και τις επισκέπτες της πόλης, παρουσία που σας ανέφερα νωρίτερα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Δήμαρχος συγκεκριμένα, ο κ. Μπέγκας, παρέστησε τις δύο τελετές αυτές και κατά τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού απείθυνε τον χαιρετισμό του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης αλλά και της επανένταξης των μνημείων στην σύγχρονη ζωή της πόλης. Το Οθωμανικό Λουτρό, ένα από τα προημότερα σωζόμενα οθωμανικά μνημεία μέσα στο κάστρο, αποκαταστάθηκε και γίνεται πλέον επισκέψιμο, δίνοντας έτσι δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα την αρχιτεκτονική αλλά και τη λειτουργία του, αλλά και μια ολόκληρη περίοδο την ιστορία των Ιωαννίνων. Ο κύριος Μπέγκας ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό κυρία Μενδώνη, την Περιφέρεια Υπήρου, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τα επιστημονικά και τεχνητά στελέχη που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα στη συγκεκριμένη στιγμή και αποτέλεσε τιμή για τον Δήμο αλλά και για την πόλη των Ιωαννίνων. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μπέγκας επισήμανε ότι η αποκατάσταση του Οθωμανικού Λουτρού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη περίοδο διοίκησης της Δημοτικής Αρχής από το 2014 έως το 2019.

Τώρα κυρίες και κύριοι, μια αρνητική εξέλιξη υπάρχει στον Δήμο της Πάργας και συγκεκριμένα στις κατασκηνώσεις, στις πρώην κατασκηνώσεις Τίπετ της Λούτσας. Υποθέτω θα θυμάστε ότι το 2021 το Σεπτέμβρη ο Δήμος Πάργας είχε προχωρήσει σε μια πολύ ωραία κίνηση να βγάλει σε δημοπρασία το λόγο ακίνητο έκτασης 40 στρεμάτων στη θέση κλιμάτων της Λούτσας, όπου στη δημοπρασία συμμετείχαν 13 συμμετέχοντες. Από τη διαδικασία είχε αναδειχθεί ανάδοχος με ετήσιο μίσθωμα 330.000 ευρώ, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, πολλά χρήματα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με την εστίαση αλλά και τις τουριστικές επενδύσεις. Δυστυχώς όμως η συνεργασία αυτή δεν πήγε πολύ καλά. Από την αρχή βασικά ήταν προβληματική, καθώς οι δύο πλευρές, Δήμος και μισθώτρια εταιρεία, είχαν ανταλλάξει εξώδικα και μετά λοιπόν από 5 περίπου χρόνια και παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την μεγάλη αυτή επένδυση, φαίνεται πως οδηγείται σε οριστικό διαζύγιο, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Δήμος Πάργας καταγγέλει τη μίσθωση που μισθώνεται από την εταιρεία, καθώς φαίνεται πως οι όροι του συμβιβασμού που είχαν συμφωνηθεί για την καταβολή των μισθωμάτων ουδέποτε τηρήθηκαν. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Πάργας θα προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης και αναμένεται να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία για νέα δημοπρασία.

Υποβρύχιος καθαρισμός, κυρίες και κύριοι, από τον Οφιπεκά στη λίμνη Παμβότιδα. Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης, λοιπόν, του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας, προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Οφιπεκά, μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, συνεχίζοντας έτσι μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία αλλά και την αποκατάσταση του εμβληματικού λιμναίου οικοσυστήματος των Ιωαννίνων. Με κεντρικό σύνθημα, λοιπόν, ότι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται, η δράση αποτελεί συνέχεια του υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε το 2024 στο παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης, κατά τον οποίο απομακρύνθηκαν από τον πυρόγκι στερεών απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων ελαστικά, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, μέχρι και μοτοσυκλέτες είχαν βρεθεί στον πυθμένα, κυρίες και κύριοι, βάρκες, μεταλλικά αντικείμενα, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων για την προστασία της λίμνης.

Ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, παραμένει στην κορυφή της ελληνικής σκοπηλασίας. Με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν για τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων έπεσε η αυλαία του φετινού 92ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες δεύτερης φάσης στη λίμνη της Καστοριάς. Ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων κατετάγει δεύτερο στον πίνακα των μεταλλίων της δεύτερης φάσης, με πρώτο τον ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης, κατακτώντας 2 χρυσά, ένα αργυρό και ένα ασημένιο μετάλλιο. Μαζί όμως με τα μετάλλια της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων αναδεικνύεται πανηγυρικά και πάλι πολυνίκης Ελλάδος. Συνολικά στη φετινή διοργάνωση τα πληρώματα του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων κατέκτησαν 9 χρυσά, 4 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια.

κυρίες και κύριοι, στην Πρέβεζα βρίσκονται 50 ομάδες για τους περιφερειακούς αγώνες beach volley. Έτσι λοιπόν, σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις φιλοξενούνται στην περιοχή στο πλαίσιο των περιφερειακών αγώνων beach volley Δυτικής Ελλάδας K17 και K19. Στην διοργάνωση συμμετέχουν 50 ομάδες και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς για το αναπτυξιακό beach volley, καθώς οι πρωταθλητές κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσουν την πρόκλησή τους στους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Άργους στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την νέα επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν, ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Απολογεί το τέταρτος κατηγορούμενος

τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Η ώρα είναι 10:34. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Μπήκαμε στην 8η εβδομάδα του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Περνάει ο καιρός. Η παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας έχει γεμίσει για τα καλά. Τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα πάνε πάρα πολύ καλά από άποψη επισκεψιμότητας. Ωστόσο όμως, όπως μου τόνισαν χθες πολλοί επαγγελματίες, ακόμα υστερούν οι καθημερινές. Δηλαδή από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη υπάρχει μια έτσι αισθητή μείωση αναφορικά με τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα, οπότε από σήμερα και από αυτή τη εβδομάδα αναμένεται και οι καθημερινές να ανέβουν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει ο κυβερνητικός βουλευτής του νομού Άρτας, ο κύριος Στήλιος, εξασφαλίστηκε 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των δικτύων ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Άρτας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου για την αποκατάσταση των δικτύων ίδρυυσης της Άρτας στο ειδικό πρόγραμμα φυσικού, με προϋπολογισμό της 700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Άρτας. Το έργο αφορά οριστική αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στα συστήματα ίδρυυσης του Δήμου Αρταίων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2025. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση υποδομών στις τοπικές κοινότητες Παντάνασας και Καμπής λόγω των δασικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2025, αλλά και την αποκατάσταση ζημιών στις τοπικές κοινότητες Ροδαυγής, Πιστιανών, Σκούπας, Δαφνωτής και Αμοτόπου που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες αλλά και τις κατολιστήσεις της 21ης Νοεμβρίου του περσινού έτους.

Κυρίε και κύριοι, είχαμε συνάντηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν εργασίας του νέου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, του κ. Δημήτρη Μπουτσή, με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την καλύτερη προετοιμασία του Δήμου εν ώψη που βρίσκεται σε εξέλιξη της αντιπερικής περίοδου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Μπουτσής, τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί την πιο αποτελεσματική μορφή προστασίας, σημειώνοντας πως η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από την συνεργασία όλων. Υπογραμμίστηκε παράλληλα η σημασία της στενής συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων με το Δήμο Ιωαννιτών, την πυροσβεστική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση όπου απαιτηθεί.

Ο Δήμος Σαρταίων ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της ΕΤΑ για το πρόγραμμα προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας σε εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την νέα σχολική περίοδο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eta.gr ξεκίνησε από τις 18 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Αυγούστου.

Από την πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνονται ισχυρές συστάσεις, κυρίες και κύριοι, καθώς με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης αλλά και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμβουλεύονται τις κατά τόπο πυροσβεστικές υπηρεσίες και βεβαίως τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Στο πλαίσιο του καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει και στην περιοχή μας μέχρι και την Τετάρτη, ανάσες δροσιάς αναμένονται από την Πέμπτη, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρισιών που προβλέπονται θα λειτουργήσουν κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας για την προστασία των ευάλωτων ομάδων αλλά και κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας του καύσωνα. Οι χώροι θα είναι διαθέσιμοι από σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη, μέχρι τις 8 το βράδυ, στις δομές, στο δεύτερο καπί, στο πέμπτο καπί, στο δέκατο καπί και στο Δημαρχείο Ιωαννίνων. Οι πολίτες που έχουν ανάγκη μπορούν να προσέρχονται στους χώρους που σας ανέφερα προκειμένου να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες σε ένα ασφαλές και κλιματιζόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, ο Δήμος Ιωαννιτών απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα προστασίας από τον καύσωνα.

σε πλήρη λειτουργία, κυρίες και κύριοι, έχει τεθεί το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού στο εθνικό και αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, και το οποίο υλοποιήθηκε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 8.678 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, αλλά και συστήματος τηλεδιαχείρισης, ενώ κατά τη δοκιμαστική λειτουργία καταγράφηκε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 75%. Σε σχετική του δήλωση, ο Περιφερειάρχης κ. Καχρημάνης τόνισε ότι το νέο αυτό σύστημα αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια και μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση.

Ένας χρόνος, κυρίες και κύριοι, χωρίς τον Πετρολούκα, Χαλκιά, και διοργανώνεται μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα Γιάννενα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συγκινητική επέτειο, ένα χρόνο το χαμό του πατριάρχη της μουσικής, τον αείμνηστο Πέτρο Χαλκιά, ο Δήμος Ιωαννιτών διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιέρωμα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον εμβληματικό αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Η εκδήλωση θα φωτίσει τη ζωή, το έργο αλλά και την ανεκτήμητη πολιτιστική παραθήκη του ανθρώπου που δεν υπηρέτησε απλώς το υπηρώτικο μυρολόγιο και τους παραδοσιακούς σκοπούς, αλλά έγινε ο ίδιος το παγκόσμιο σύμβολό τους.

στη σκηνή αναμένεται να βρεθεί και ο εγγονός του μεγάλου δεξιοτέχνη, ο Πέτρος Χαλκιάς, ο οποίος συνεχίζει με απόλυτο σεβασμό το βαρύ όνομα και τη μουσική κληρονομιά της οικογένειας. Μαζί του θα συμπράξει ο Βασίλης Κώστας, ο διεθνής αναγνωρισμένος και υποψήφιος για Γκράμι, κυρίες και κύριοι, υπηρώτης λαουτίστας, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Πέτρου Λούκα για πάνω από 10 χρόνια σε μεγάλες σκηνές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

φυτεία, κυρίες και κύριοι, με 821 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκε στην περιοχή της Δοδόνης. Συγκεκριμένα η φυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυπνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας σε αποψηλωμένη δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Σελών του Δήμου Δοδόνης. Στην επιχείρηση επίσης συμμετείχαν και αστυνομικοί της υπηρεσίας Ιωαννίνων. Κατασχέθηκαν 721 δεντρίλια, ακόμη και 100 σε φυτόρια, καθώς και ηλεκτρική γεννήτρια, αντλίες και εργασίες κτλ.

Λοιπόν, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 57 πρώτα λεπτά. Να σας πω μια τελευταία είδηση που πληροφορήθηκα πριν από λίγο. Σε περιοχή του Δήμου Ζηρού, στο Τριόφυτο συγκεκριμένα, ένας 66χρονος απείλησε ένα 53χρονο με όπλο, με περίστροφο. Για ποιο λόγο λέτε? Για κάποια αναφορικά με την ίδρυυση, με το νερό. Έβγαλε όπλο απέναντι στο συντοπίτη του για το νερό, κυρίες και κύριοι, και συνελήφθη και θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον νόμο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Νεμοζάλης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντήμα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως μετά τις 11 η εκπομπή του Παναγιώτη Τσόγκα, μια έτσι ποιοτική εκδήλωση, μουσική εκπομπή αναφορικά με τα πολιτιστικά τεκτενόμενα της Ηπείρου και όχι μόνο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη της ΣΕΡΤ, που μιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Στον ήχο η Άντα Κωνσταδήμα. Το Οθωμανικό λουτρό στο κάστρο των Ιωαννίνων και του Τζαμί της Καλούτσιανης εγκαινίασαν ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίλιαν Μενδώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξής τους. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθη η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, καθώς σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου για την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας των πολιτών, εκδρομέων και κάθε είδους οχημάτων σε περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης ότι λόγω των προβλεπόμενων πολύ ψηλών θερμοκρασιών και με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

ενημέρωση στην υπηρεσία καθαριότητας, δεν θα πραγματοποιηθεί με σημερινή βάρδια αποκομιδής απορριμμάτων σήμερα Δευτέρα και 9 Ιουλίου. Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδος, προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΟΦΠΚ μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Υπήρου, συνεχίζοντας έτσι μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία και αποκατάσταση του εμβληματικού λιμνίου οικοσυστήματος των Ιωαννίνων. Με σύνθημα «Ό,τι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται», η δράση αποτελεί συνέχεια του υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε το 2024 στο παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης, κατά τον οποίο απομακρύθηκαν από τον πυθμένα μεγάλο άλλη όγκη στερεών απορριμμάτων. Με τον καλύτερο τρόπο για τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων έπεσε η αυλαία του φετινού 92ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες δεύτερης φάσης στη λίμνη της Καστοριάς. Ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων κατετάγει δεύτερο στον πίνακα των μεταλλίων της δεύτερης φάσης, με πρώτο τον ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης, κατακτώντας 2 χρυσά, 1 αργυρό και 1 σημαίνιο μετάλλιο. Μαζί όμως με τα μετάλλια της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων αναδεικνύεται πανηγυρικά και πάλι πολυνίκης Ελλάδος. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Αμέσως μετά, ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τζόκα.
1: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Βικός Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του William Shakespeare, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέ Ιωαννίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μωρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδέντρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
5: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων μαζί με την Άντα Κωνσταδήμα που φροντίζει τον ήχο και επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα τρία εμβληματικά μνημεία της Ηπείρου που παραδόθηκαν στο κοινό την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Παρασκευή, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον συντοπίτη μας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Τρία λοιπόν

0: εμβληματικά μνημεία της Ήπειρου, το Τζέμι Καλούτσενες, τον αστικό ιστό της πόλης των Ιωνίων, το Οθωμανικό λουτρό στο κάστρο των Ιωνίων και το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, αποδόθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τοπική κοινωνία μετά από την αποκατάσταση και την ανάδειξή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε ένα εκτενέστερο προτάζ από την παράδοση του τζαμιού στην Καλούτσενη, στην ιστορική αυτή συνοικία της πόλης των Ιωαννίνων. Παραδόθηκε ένα εξαιρετικό έργο που κοσμεί πλέον την περιοχή της Καλούτσενης, το τζαμί της Καλούτσενης, ένα εμβληματικό έργο στο οποίο μίλησαν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Αλέκος Καχρημάνης, η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη και βεβαίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι ο ίδιος κατάγεται από την περιοχή του Δεδόνη και την περιοχή της Καλούτσενης την γνωρίζει από ό,τι διαφάνηκε από την ομιλία του πάρα πολύ καλά. Να ακούσουμε στην αρχή τι είπε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Καχρημάνης.
1: Ως Περιφερειάρχης Ηπείρου είχα ξεκινήσει τη συντήρηση σε αυτό το μνημείο, αλλά φτάσαμε σε αδιέξοδο. Υπουργός Πολιτισμού ο κύριος Στασούλας, Γενική Γραμματέας η κυρία Μενδώνη. Πήγα στο γραφείο, γίνεται μια σύσκεψη, φωνάζει η κυρία Μενδώνη την κυρία Γερούση και μου λένε για να προχωρήσει αυτή η δύσκολη μελέτη θα φοράξουμε μια καθηγήτρια από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λέω φωνάξτε τώρα που είμαι εγώ. Λέει η κυρία Τσακανίκα. Και έτσι ξεκινάμε και κάνουμε αυτή τη μελέτη. Βοήθησε το Πολυτεχνείο τα μέγιστα και η ομάδα που είχε κάνει στον Πανάγιο Τάφο όλη τη μελέτη για την αναστήλωση. Εγώ είμαι ευτυχέστατος γιατί οι δυο σας εκείνη την ημέρα δώσατε τη λύση και σήμερα μετά από πολύ αγώνα αφού το βάλατε στο Ταμείο Ανάκαμψης είμαστε εδώ.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, αναφέρθηκε στην Ήπειρο, που αποτελεί τόπο με μοναδικό πολιτιστικό απόθυμα, όπως είπε, όπου η ιστορική συνέχεια της πατρίδας μας αποτυπώνεται σε μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων. Η προστασία και η ανάδειξή τους αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς υπηρετεί την διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ενισχύει την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργεί νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.
2: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας. Η απόδοση ενός μνημείου, ενός αποκατεστημένου μνημείου σε μια πόλη είναι πάντοτε μια ευτυχή στιγμή. Όταν μάλιστα το μνημείο αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του αστικού ιστού, τότε τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα προσφέρουμε ένα πνεύμα αναγέννησης στη γειτονιά. Σήμερα αποδίδεται αποκατεστημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού το τζαμί της Καλούτσιανης και το Οθωμανικό λουτρό. Είναι έργα τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει εάν δεν υπήρχε η συνέργεια όλων των βαθμών διοίκησης της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και με τους δύο θεσμούς το Υπουργείο Πολιτισμού έχει άρρηκτες σχέσεις, άρρηκτους δεσμούς. Η αποκατάσταση του μνημείου κατέστη εφικτή καθώς βρέθηκαν οι πόροι περίπου 2.200.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο που δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν με την δική σας παρουσία του Ανωτάτου Άρχοντος αποδίδονται τα δύο αυτά μνημεία, τα αποδίδετε εσείς κύριε Πρόεδρε στην πόλη σας. Το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε τη δουλειά του, έκανε το καθήκον του. Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και ευχαριστώ στα πρόσωπα των επικεφαλής τους, του Θέμη Βλαχούλη, της Μαρίας Μερτζάνη και του Ιωάννη Χουλιαρά, όλο το προσωπικό που εργάστηκε με ιδιαίτερη αφοσίωση, με γνώση και εμπειρία για την αποκατάσταση των μνημείων, τα οποία θα δείτε κι εσείς, έχουν αποκατασταθεί με έναν πρότυπο και μοναδικό ποιοτικά τρόπο. Το Υπουργείο Πολιτισμού παραδίδει σήμερα τα δύο αυτά μνημεία στην πόλη των Ιωαννίνων, στους πολίτες των Ιωαννίνων και στους επισκέπτες της πόλης. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι εχθές η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων πραγματοποίησε δύο αυτοψίες στη Μονή των Αγγελομάχων και στη Μονή των Πατέρων. Δύο μνημεία πολύ σημαντικά, όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά και για την Ελλάδα, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα, αυτή είναι η οδηγία μου προς τις υπηρεσίες, η μεκπόνηση των μελετών για την αποκατάστασή τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι οι ίδιες υπηρεσίες οι οποίες αποκατέστησαν το συγκεκριμένο μνημείο, το τζαμί της Καλούτσιανης. Από αύριο και τα δύο μνημεία θα είναι ανοιχτά, προκειμένου να τα γνωρίσετε πρωτίστως εσείς, οι γείτονες, οι πολίτες των Ιωαννίνων και ακολούθως όλος ο κόσμος. Και είναι δύο μνημεία, κύριε Πρόεδρε, τα οποία δεν θα έχουν και εισιτήριο. Είναι μέσα στην καρδιά της πόλης και πρέπει να είναι προσιτά από όλους τους πολίτες.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε στη διάρκεια που απαιτούν τέτοιες παρεμβάσεις, επισημένοντας ότι η ολοκλήρωσή τους προϋποθέτει συνέχεια και συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο, την Περιφέρεια, τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το τζαμί της Καλούτσανης αποδίδεται πλέον στην πόλη ως επισκέψιμο μνημείο και ως μέρος της ιστορικής διαδρομής των Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ομιλία του κυρίου Τασούλα, γιατί έχει καταθέσει σημαντικά στοιχεία για την ιστορική μνήμη της περιοχής της Καλούτσανης.
1: Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανέτελε τα ζωντανά καλούς ανθρώπους και κακούς. Νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρινο φθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα'ναι τα Γιάννενα ψιθύρισα και στον αγριόκερο γυάλινα και μαλαματένια. Κι όσο πήγαινε η μέρα, σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες και άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Έτσι περιγράφει τα Γιάννενα ο σπουδαίος συμπατριώτης μας Μιχάλης Γκανάς, ο ποιητής, ο οποίος πριν 2 χρόνια πέθανε, χρησιμοποιώντας οικίες και γνώριμες λέξεις και συνδυασμούς και αλληγορίες. Και αυτά τα Γιάννενα με τις αλεπούδες και το βαρύ χειμώνα και τα κάστρα και τον αγριόκερο, αυτά τα Γιάννενα σήμερα στολίζονται περισσότερο. Τα Γιάννενα βεβαίως είναι και παραμένουν πρωτίστως βυζαντινά. Οι περισσότερες εκατονταετίες της υπάρξιός τους, από τις ίδρυσής τους από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, είναι βυζαντινά, όπως και η περίσσια των μνημείων τους. Είναι όμως και κάτι άλλο τα Γιάννενα, ένα παλύμψιστο πολιτιστικό, μια διαρκής πολιτιστική ανανέωση που έρχεται με τον καιρό και φεύγει, αλλά δεν εξαλείφεται, γιατί κάθε περίοδος αφήνει το αποτύπωμά της αξιοσέβαστο από τους επιγενόμενους, δηλαδή από μας. Έτσι είναι και αυτή η συνοικία η Καλούτσιανη. Οι πολύ παλιότεροι θα θυμούνται ότι εδώ που τώρα είναι το Νέον και παλιότερα το Μαντίον, ο Σκανδάλης, ο Χίρας, ο Μίτσιος, ήταν μόνο χάνια. Εδώ ήταν μόνο χάνια και σπίτια. Ήταν το χάνι του Κιτσαρά, ήταν το χάνι του Τσινάβου, το χάνι του Ντανάκα, του Μούλια, του Χολέβα. Αυτά τα χάνια είχαν μαγειρία, είχαν πεταλωτήρια, είχαν παχνιά, είχαν και τσαρουχάδικα. Αυτές οι δουλειές υπήρχαν τότε στην Καλούτσενη. Ο χρόνος τα άφησε πίσω, αλλά δεν τα ξεχνάμε. Είχε το καφενείο του Ζάγκλη απέναντι από το τζαμί. Και αυτός ο χρόνος που περνάει, κάτι μας χρωστάει, κάτι μας οφείλει. Και εμείς αυτή την οφειλή την ξεπληρώνουμε με φροντίδα και συντήρηση. Η συντήρηση δεν είναι ο αντίπαλος της πρόοδου, όπως επιφανειακά πολλοί νομίζουν. Λέμε όλοι επιφανειακά ότι υπάρχουν 2 ρεύματα στην φιλοσοφία, στην τέχνη, στην πολιτική, η πρόοδος και η συντήρηση. Όχι, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Το αντίθετο της συντήρησης δεν είναι η πρόοδος. Το αντίθετο της συντήρησης είναι η σύψης. Άρα η συντήρηση είναι και πρόοδος, γιατί αναχαιτίζει, εμποδίζει τη σύψη. Ένα έργο προοδευτικό.

λοιπόν είναι η συνάδειξη του τζαμιού της Καλούτσενης. Ενός τζαμιού που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός ιστορικού συνόλου πολλών στιγμών, διαδοχικών επιστρώσεων μνήμης και ιστορίας στην πόλη μας, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα. Γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια. Και δεν πήραν προνόμια μόνο οι Γιαννιώτες. Πήρε προνόμια και το Ζαγόρι, γιατί το Ζαγόρι, όπως και άλλες περιοχές του νομού μας, συνδέονται με τα Γιάννενα. Πήρε και το Ζαγόρι λοιπόν προνόμια, και αυτά τα προνόμια ήταν η διατήρηση της ιδιοτυπίας μας, της ιδιοτυπίας των κοινοτήτων, της εκκλησιαστικής ιδιοτυπίας, η υπόσχεση να μην γκρεμίσουν οι εκκλησίες, η υπόσχεση να μην γίνει πεδομάζωμα στα Γιάννενα, και αναπτύχθηκε η πόλη μέσα στο κάστρο μέχρι την αποτυχημένη εξέγερση του Επισκόπου Τρίκης το 1611. Οπότε όλα αυτά καταργήθηκαν, γκρεμίστηκαν εκκλησίες, στη θέση τους έγινε το Φετιχέ Τζαμί και το τζαμί του Ασλάμ Πασά, έφυγαν οι Γιαννιώτες από το κάστρο και μπήκαν οι Οθωμανοί, αλλά αυτή η πόλη ακάματη μετά από λίγο ξανασηκώνει κεφάλι και ακολουθεί μία μεγάλη περίοδος η οποία έφερε τα Γιάννενα τέλη του 19ου αιώνα να έχουν 30.000 πληθυσμό, 20.000 Έλληνες και 10.000 Μουσουλμάνους και Εβραίους. 30.000 πληθυσμό είχαν τα Γιάννενα το 1790, και μετά ήταν ο τόπος των Ευεργετών, ο τόπος της νεοελληνικής αναγέννησης, ο τόπος της παιδείας. Είσαμε την απελευθέρωσή τους 480 και περισσότερα χρόνια από την κατάληψή τους από το Σινάν Πασά. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν είχαμε έναν διαρκή πολιτιστικό εμπλουτισμό, ακόμη και με έργα τα οποία έκαναν, όπως η κυρία Μενδώνη μας είπε πριν λίγο, ελληνικά χέρια, κι ας ήταν μνημεία άλλων πολιτισμών. Κι ας ήταν απεχθής και δυσίωνη η ιστορική συγκυρία που τα είχε γεννήσει, ενσωματώθηκαν στην πολιτιστική μας ταυτότητα. Και αυτή την ενσωμάτωση σήμερα τιμούμε, αυτή την ενσωμάτωση σήμερα αναδεικνύουμε εδώ στην Καλούτσενη, σε μια γειτονιά που δικαιούταν και αξίζει ανάσες αναβάθμισης μετά από πολύ καιρό υποβάθμισης και μοναξιάς. Και έτσι μια συνοικία σπουδαία, παλιά, ιστορική, ξαναπαίρνει σιγά σιγά πάνω της χάρη στο πολιτιστικό μας απόθεμα. Το ίδιο θα γίνει και αργότερα, σε λίγο, με τα εγγένεια του Λουτρού, του Οθωμανικού Λουτρού, του Χαμάμ, μέσα στο κάστρο αυτό. Και όλη αυτή η ανάδειξη, όλη αυτή η φροντίδα, όλος αυτός ο πολιτισμός και όλα αυτά τα έργα, βλέπετε πως έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό, και μην το ξεχνάτε, μέσα στην εύλογη ανυπομονησία του να δείτε γρήγορα αποτελέσματα. Κανένα έργο, από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση ένα εντυπωσιακό αλλά παραπλανητικό σύνθημα εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει εδώ και τώρα στη ζωή και στην πραγματικότητα. Υπάρχει διάρκεια, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει σκυταλοδρομία, υπάρχει σεβασμός στο έργο που παραλαμβάνουμε και οφείλουμε να το συνεχίσουμε. Και υπάρχει και συνέργεια, όπως ελέγχθη από τον Περιφερειάρχη. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι βουλευτές, όλοι συνεργάζονται για αυτό το έργο. Και μέσα στη χρονική του διάρκεια αυτό το έργο τελικά παραδίδεται. Δεν είναι πια το μέρος αυτό κρυμμένο από λαμαρίνες. Φεγκοβολά, ένα σπουδαίο έργο που αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της βυζαντινής μας πόλης. Όπως έγραψε Γιαννάς, έτσι λοιπόν φάνε τα Γιάννενα, ψιθυρίζουμε κι εμείς. Και η ταυτότητα
της Βυζαντινής μας πόλης. Όπως έγραψε κανάς, έτσι λοιπόν φάνε

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε.

γύρω 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθαινε.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Κόνιτσα τώρα. Εκεί βρίσκεται ο καθηγητής της κοινωνικής λογογραφίας, ο κύριος Βασίλης Νητσιάκος, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να τον έχω στην άκρη της γραμμής να συνομιλήσουμε. Καλημέρα, κύριε Νητσιάκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται η Κόνιτσα, εκεί τα ψηλώματα.
1: Ζέστη έχει και εδώ.
0: Και εκεί,
1: γι' αυτό εγώ πηγαίνω στην Αιτωμιλίτσα.
0: Ακόμη πιο ψηλά.
1: Περισσότερη δροσιά. Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε καθηγητά, θα ήθελα να συνομιλήσουμε λίγο για ένα θέμα που αφορά στους πολιτιστικούς συλλόγους στη χώρα, έξω από την ελλαδική επικράτεια, για τα σημερινά δεδομένα και κατά πόσο έτσι επιτελείται αυτή η δουλειά που λέμε η πολιτιστική διεργασία μέσω αυτών των φορέων. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε σήμερα δημιουργία λαϊκού πολιτισμού, κύριε Νητσιάκο?
1: Κοιτάξτε, αν εννοήσουμε τον πολιτισμό ως διαδικασία, θα έλεγε κανείς ναι.

0: διότι δεν σταματάει ποτέ μια διαδικασία ζωντανή. Συνεπώς παράγονται και διακινούνται καινούργια πράγματα στο γυναικές. Αυτό είναι μια αντικειμενική παρατήρηση.
1: Όμως έχουμε αποψήλωση της υπέρ, το έμψυχο δυναμικό. Αυτό δεν λειτουργεί ανασταλτικά στη δημιουργία του λαϊκού πολιτισμού?
0: Ναι, κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι ο λαϊκός πολιτισμός ταυτίζεται με την αγροτική κοινωνία, με το χωριό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι η κοινότητα όπως την ξέραμε για αιώνες κατέρευσε ουσιαστικά ως κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός και άρα ως πυρήνας πολιτισμού, αλλά έχουμε τη διαδικασία της αστικοποίησης, που σημαίνει ότι συγκεντρώνεται αυτός ο πληθυσμός σε πόλεις και εκεί δημιουργείται στο πλαίσιο της αστιβίωσης ένας καινούριος λαϊκός πολιτισμός, με τον οποίο ασχολείται βέβαια η αστιακή λαογραφία. Λέω αστιακή γιατί το αστική μας παραπέμπει αλλού, η λαογραφία του άστεως. Δηλαδή αυτό είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που προκύπτει στην Ελλάδα μαζικά μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, πράγμα που υπαγόρευσε στον ίμιστο καθηγητή Λουκάτο να γράψει το βιβλίο σύγχρονα λαογραφικά, όπου λέει ότι ο λαός εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά το 60, είναι ένας άλλος λαός που κατοικεί κυρίως στις πόλεις και που εκεί παράγεται ένας αστιακός, να το πω έτσι, λαϊκός πολιτισμός, ο οποίος έχει στοιχεία του αγροτοπιμενικού παρελθόντος, διότι αυτοί οι άνθρωποι που σειραίουν στις πόλεις κουβαλάνε μαζί τους και το πολιτισμικό φορτίο από τα χωριά τους, και αυτό εκφράζεται βέβαια και στις αδελφότητες και στους πολιτισμικούς λόγους, που στην Αθήνα ξέρετε είναι χιλιάδες, δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Κάθε χωριό σχεδόν έχει τον πολιτιστικό σύλλογο, πρώην αδελφότητες, μέσα των οποίων συγκροτούνται συμβολικά, ανασυγκροτούνται συμβολικά και όχι μόνο, γιατί ξέρετε ότι λειτουργεί και η αλληλοβοήθεια στο πλαίσιο της εγκατάστασης και της αποκατάστασης, θα έλεγε κανείς, αυτών των ανθρώπων στις πόλεις.
1: Έχουμε πολλούς συλλόγους στην Ελλάδα. Οι σύλλογοι των Βλάχων ή των Σαρακατσανέων είναι εθνοτοπικοί σύλλογοι, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, κοιτάξτε, εθνοτοπικός σύλλογος θα ήταν, ας πούμε, ο σύλλογος Σαρακατσανέων Ζαγορίου.
1: Α.
0: Διότι συνδυάζει το εθνοτικό με το τοπικό. Ο σύλλογος Σαρακατσανέων, η Πανελλήνια Αδελφότητα, θα έλεγα ότι είναι εθνοτικός σύλλογος. Διότι δεν αφορά έναν τόπο. Οι Σαρακατσανέοι, ξέρω εγώ, το Θιβών, είναι εθνοτοπικός σύλλογος. Η Βλάχη των Σερών είναι εθνοτοπικός σύλλογος. Η Πανελλήνια Ένωση, θα έλεγε κανείς, είναι εθνοτικός σύλλογος, διότι αφορά όλη την Ελλάδα, και το εθνοτικός να μην παραξηγηθεί, έτσι δεν σημαίνει εθνικός. Είναι άλλο πράγμα το εθνοτικό, που σημαίνει που αφορά στην εθνολογική καταγωγή, στις εθνολογικές καταβολές, και άλλο πράγμα το εθνικός, που αφορά στην εθνική ένταξη μιας ομάδας, που σημαίνει και οι δύο αυτές ομάδες ανήκουν στο ελληνικό έθνος, εθνικά δηλαδή είναι Έλληνες.
1: Μάλιστα, οι σύλλογοι αυτοί σήμερα στα περιβάλλοντα που έχουν διαμορφωθεί, και πιστεύω ότι είναι πολυπολιτισμικά τα περιβάλλοντα σήμερα, κύριε καθηγητά, τι θέση έχουν?
0: Νομίζω σημαντική είναι σημαντική η θέση τους, και στα γέρατα δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι πέρα από τους, να πούμε, συλλόγους τους γιαννιώτικους, των Λακωμάτων, της Λούζας κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι που αφορούν κοινότητες ή αφορούν σύνολα κοινοτήτων, όπως Ζαγορισίων, Μπογονισίων, Κονιτσιωτών κλπ. Ο καθένας από αυτούς δρά και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους, ας πούμε, σε ένα καζάνι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο το πώς αυτοί οι συλλογοί λειτουργούν συσπηρωτικά για τους ανθρώπους που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά και πώς ελκύουν και ανθρώπους που δεν έχουν κοινή καταγωγή. Αν δείτε για παράδειγμα το Σύλλογο Καλαριτών, εκεί δεν πάνε μόνο άνθρωποι από τους Καλαρίτες, ενώ το χρηστοχωρητικό, γιατί κυρίως περισσότερο οι σύλλογοι ασχολούνται με χορευτικά συγκροτήματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον φαινόμενο. Εκεί λοιπόν δεν πάνε μόνο άνθρωποι νέοι ή όχι που καταγράφουν τους καλαρίτες. Μπορεί να πάει ο καθένας. Και βέβαια δεν χορεύουν μόνο χορούς από τους καλαρίτες. Όλοι σήμερα οι σύλλογοι σχεδόν έχουν, αν δεν κάνω λάθος, πανελλήνιο ρεπερτόριο. Μπορεί κανείς να πάει στους καλαρίτες για να μάθει, ξέρω εγώ, μακεδονικούς χορούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Διάβασα κάπου που σημειώνεται ότι ο χορός σήμερα, μιας και αναφερθήκαμε στο χορό, έχει φύγει από τον χώρο και τον χρόνο, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σχετικό είναι αυτό, mm-hmm. γιατί ας πούμε ακόμα γίνονται γάμοι στα χωριά, mm-hmm. που ο χορός είναι στο χρόνο του και το χώρο του. Εγώ προχθές λίγες μέρες ήμουνα στο Κεφαλόβρισο, στο Μπιτζιτιέ, και
1: επιμένουν
0: είδα έναν γάμο που ήταν ο χορός ενταγμένος στο κανονικό του πλαίσιο, στο φυσικό, mm-hmm. του χώρο και στο χρόνο. Αυτό που λέτε ισχύει κυρίως για τις αναβιώσεις, mm-hmm. Που είναι μάλλον θεατρικές παραστάσεις, και εκεί βέβαια είναι εκτός χώρου και χρόνου. Όταν μιλάμε για αναπαραστάσεις ή αναβιώσεις, τότε μιλάμε για το χορό εκτός χώρου και χρόνου.
1: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στην ομογένεια. Έχουμε κοινότητες, έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, υπάρχουν εθνοτοπικοί εκεί σύλλογοι ή εθνοτικοί?
0: Και τα δύο. Και τα δύο υπάρχουν, και εξαρτάται από τη σύνθεση του πληθυσμών στην κάθε περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. όπου η μετανάστευση έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα και στα αρχές του 20ου κυρίως. Άλλη στην Αυστραλία που έγινε κυρίως μετά το 50, και στη Γερμανία και στο Βέλγιο που έγινε και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα επακριβώς, δηλαδή ποια είναι η σύνθεση αυτών των αποδήμων, των συλλόγων αποδήμων, για να βέβαια να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν. Πάντως η λειτουργία τους είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί διατηρούν και διαδίδουν στις επόμενες γενιές ή παραδίδουν στις επόμενες γενιές, ας πούμε, στοιχεία του πολιτισμού όπως ο χορός και το τραγούδι, αλλά γιατί λειτουργούν κυρίως στο εξωτερικό σαν αδελφότητες που έχουν πιο ουσιαστικούς ρόλους. Έχουν το ρόλο, ας πούμε, της εισπύρωσης γύρω από την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κέντρο των κοινοτήτων. Εγώ ασχολήθηκα όταν ήμουν στην Αγγλία με τους Κύπριους στο Λίτς, όπου στην Εκκλησία ήταν και το σχολείο. Και εκεί ήταν ο πυρήτος της κοινότητας. Αυτή είναι μια διαφορετική λειτουργία από το πώς λειτουργούν, ας πούμε, οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία ακόμα η Εκκλησία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την συσπήρωση, την επικοινωνία και την διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων.
1: Μιας και μιλάμε για Εκκλησία και για συσπήρωση και για μεταφορά της παράδοσης ή μεταλαμπάδευση, όπως λένε αυτοί, πολλών στοιχείων έτσι, του λαϊκού πολιτισμού. Πιστεύετε ότι ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει μια φρέσκια προσέγγιση, κυρίως στο ιστορικό, και να προσεγγίσει εξωτερικό και να προσεγγίσει νέους ανθρώπους τέταρτης και πέμπτης γενιάς, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά ξέρετε, συμβαίνει σαν να μεταφυτεύεις, ας πούμε, ένα φυτό, mm-hmm. από το χώρο, το φυσικό χώρο όπου, ας πούμε, φύεται, και να το πας σε έναν άλλο τόπο. Mm-hmm. Εκεί δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Και εκεί μιλάμε βέβαια πάλι για αναπαραστάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αναπαράσταση είναι αρνητικό πράγμα. Έτσι, η αναπαράσταση έχει και αυτή, αυτό που είπατε, το στοιχείο της, τη λειτουργία της μεταλαμπάδευσης, και δεν είναι κακό να μεταλαμπαδεύονται αυτές οι παραδόσεις ακόμα και, πώς να το πω, σε στιγμές ψυχαγωγίας, mm-hmm. ή σε στιγμές ελεύθερου χρόνου στις νεότερες γενιές. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτά τα φαινόμενα. Αν δεν υπήρχε και αυτά, ίσως να μην υπήρχε, πώς να το πω, ο ελληνισμός στην αποδημία.
1: Μάλιστα, πιστεύετε ότι οι κοινότητες των Ελλήνων, οι σύλλογοι, αδελφότητες έχουν μια ανάγκη ταυτότητας και υπάρχουν στις χώρες αυτές, κύριε καθηγητά?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όταν έλεγα ότι ανασυγκροτούνται συμβολικά εννοούσα κυρίως αυτό, ότι παρότι ξεριζένονται, διότι στο μεγάλο μέρος οι Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού έφυγαν βία από την Ελλάδα, δεν επέλεξαν να μεταναστεύσουν. Mm-hmm. Ας λέμε εμείς ότι ήταν ευλογία οι μετανάστες κλπ. Κανείς δεν φύγει από τον τόπο του αν δεν έχει ανάγκη να φύγει. Έφυγαν λοιπόν επειδή αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά δεν ξέχασαν τον τόπο καταγωγής, και ειδικά στην περίπτωση Υπήρου είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, και το έχουν σημειώσει διάφοροι ανθρωπολόγοι, ότι ίσως η σκληρότητα του βίου πίσω να κάνει πιο δυνατή την αίσθηση της ταυτότητας και την διατήρηση των συνδέσμων και των δεσμών με την γενέθλια κοινότητα, είτε αυτή είναι το χωριό, είτε αυτή είναι η Ήπειρος εν γέννη. Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, περιφέρειες, αλλά στην Ήπειρο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το πόσο δηλαδή η ηπειρώτικη ταυτότητα, αλλά και η επιμέρους τοπική ταυτότητα, ξέρω εγώ, των Ζαγορίσιων, των Πογονίσιων κλπ. Ή των Σουλιωτών, πόσο αυτή, ας πούμε, συμβολικά μεταφέρεται και επιβιώνει. Και μάλιστα τώρα έχουμε σήμερα το γιατί του Ελιά. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω σήμερα συμβαίνει, αλλά όταν έκανα εγώ έρευνα στα Μαστοροχώρια, ερχόταν από την Αμερική και την Αυστραλία βουρπιανίτες, mm-hmm. μόνο και μόνο για το πανηγύρι. Ακούστε, για το πανηγύρι, και φέρνουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να αναβαπτιστούν στην ιδέα του γενέθλιου τόπου και στην ιδέα της καταγωγής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα, γι' αυτό μας φέρνουν στην κουβέντα για τα πανηγύρια, τα οποία μπορεί κανείς να λέει ότι έχουν ξεφτύσει κλπ. Αλλά παρόλα αυτά διατηρούν αυτή την αίσθηση της κοινότητας και της ταυτότητας, και την αναπαράγουν ακόμα και στην αποδημία.
1: Μάλιστα. Να επιστρέψω λίγο στο χορό. Ως ακαδημαϊκό και σημαντικό δάσκαλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε ότι η δασκαλία του χορού αφορά εκπαιδευτική διαδικασία που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόταγμα για τη Διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού?
0: Έτσι ξεκίνησε. Νομίζω ότι το Λύκειο Ελληνίδων και άλλοι φορείς ξεκίνησαν βασικά, η Δώρα Στράτου, έτσι, το θέατρο Δώρα Στράτου, ξεκίνησαν με σκοπό την καταγραφή και την διάδοση και τη διδασκαλία κατά εξακολούθηση των παραδοσιακών χωρών. Τώρα το πώς γίνεται αυτή η διδασκαλία, και αν, ας πούμε, κανείς συμφωνεί με το να γίνεται εκτός τόπου, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά βλέπω ότι τις τελευταίες δεκαετίες όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όχι μόνο το Λύκειο, και άλλοι σύλλογοι, mm-hmm. Επισκέπτονται χωριά και προσπαθούν να διδάξουν τους χορούς, όχι σε μια αίθουσα, αλλά παίρνοντας στο χορό όπου συμβαίνει, δηλαδή στο πανηγύρι του τα Ηλιά. Πιάνοντας στο χορό, κάποια φορά μπορεί να το χαλάνε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η λεγόμενη in-situ διδασκαλία, η διδασκαλία στον τόπο. Να βλέπει κανείς πώς χορεύουν οι τόποι και να μαθαίνει από αυτούς, και όχι να τους διδάσκει ο δάσκαλος σε μια αίθουσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα Λακώματα ή στο Λύκειο Ελληνίδων, στο Κολονάκι κλπ.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ο λαϊκός πολιτισμός, πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι λειτουργεί ως δυναμικό πεδίο για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια, όμως, θέλω να μου πείτε?
0: Ναι, αυτό είναι φως φανάρι. Γιατί όταν χορεύει κανείς, ο χορός δεν γίνεται χωρίς μουσική και τραγούδι. Και εγώ βλέπω, ας πούμε, παρακολουθώ ότι γίνεται στην ομογένεια. Βλέπω παιδιά, ξέρω εγώ, στην που να πάνε τώρα σε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να χορεύουν και να τραγουδάνε με το στόμα. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουν δημοτικά τραγούδια, και το δημοτικό τραγούδι είναι η λαλιά μας. Όσο που είναι στον πυρήνα της δημοτικής μας γλώσσας, της κοινής νεοελληνικής. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί θα σε ενοχλούμε αρκετές φορές, μας λέτε τόσο σημαντικά πράγματα.
0: Δεν με ενοχλείτε.
1: Θέλω να μου πείτε, μιας και ζείτε την Κόνιτσα περισσότερο τώρα, μιας και είστε και ομότιμος, έχετε κάπως περισσότερο χρόνο. Λέγατε για το καλοκαίρι το υπόλοιπο να ανηφορήσουμε προς τα εκεί, προς τα Μαστοροχώρια. Τι θα λέγατε στον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα δεχτώ την Πέμπτη μια, το λαογραφικό όμιλο Λεμεσού, ίσως το ξέρετε. Mm-hmm. Είναι ο πιο σημαντικός όμιλος στην Κύπρο που κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όχι μόνο στο χορό αλλά γενικά στο λαϊκό πολιτισμό, και είναι ένας φορέας που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα πολιτισμικά και ζωντανά. Θα είναι εδώ για μια εβδομάδα και έχω επιλέξει να πάμε σε πανηγύρια που εγώ θεωρώ ότι έχουν το στοιχείο, δεν θα έρθει αφεντικότητας γιατί είναι μια πολύ, έτσι, πολύ συζητημένη έννοια, αλλά αυτό που λέγαμε στο χώρο και το χρόνο. Δηλαδή θα πάμε στις 25 Δικαστάνιανοι που έχουν στην παραμονή της Αγίας Παρασκευής γλέντε εκεί μπροστά στην εκκλησία με τους χαλκιάδες στο κέντρο και γύρω γύρω ο χορός, κάτι που τίνει να εκλείψει στα υπόλοιπα χωριά. Θα πάμε στο Κεράσοβο, θα πάμε στο Πεκλάρι και θα πάμε και στο Λευκοβίκι. Να μην ξεχνάμε βέβαια, ξέρετε, όλη αυτή την επανασύνδεση με την Απέκη Ήπειρο, όπως λέω εγώ, μετά το 90. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι περισσότεροι κοντιτσιώτες οργανωπαίγετες κατάγονται στο Λευκοβίκι.
1: Έτσι είναι και τα ακούσματά τους με τον Ουμπέτη που ξεκινάνε από εκεί ακριβώς.
0: Βέβαια, είναι κοινές οι ρίζες, κοινές οι αναφορές και λοιπά. Άλλο αν για πολλά χρόνια με το λεγόμενο σιδηρού παραπέτασμα αποκόπηκαν, αλλά βλέπετε πόσο ισχυρές είναι αυτές οι ρίζες και οι σχέσεις. Μόλις έπεσε το σύνορο, επανενώθηκαν οικογένειες, επανενώθηκαν χωριά και γίνανε όλα πάλι και οι μουσικές. Δηλαδή, και μια καθημερινή θα δείτε μουσικούς από το Λευκοβίκι να παίζουν στα καφενεία.
1: Πολύ σημαντική αυτή η διάδραση και η ανταλλαγή. Σημαίνει οι τόποι έδωσαν και πήραν, έτσι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν μια μεγάλη ένεση, αν θέλετε. Mm-hmm. Το ξέρετε εσείς αυτό και στον πολιτισμό των Ιωαννίνων, πόσο συνέβαλαν οι δικοί μας βορειοπυρώτες, ας πούμε, δάσκαλοι στα Οδεία κλπ. Πόσο συνέβαλαν στο να ενισχυθεί, ας πούμε, ο πολιτισμός στα Γιάννενα, και εδώ στην Κόνιτσα πόσο συνέβαλαν οι άνθρωποι πέρα από τον υλικό πολιτισμό, γιατί είναι χτίστες κλπ., και στην ανανέωση και στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση και στην επανατοποθέτηση, να το πω έτσι, της μουσικής παράδοσης που ήταν κοινή εδώ. Ξέρετε, ο ΑΟΣ χωρίζει, ο Σαραντάπορος χωρίζει τυπικά, ας πούμε, τις δύο χώρες, αλλά είχε τα γεφύρια, πολλά γεφύρια κατά ποτάμια, που οι άνθρωποι γεφυρώνανε, ας πούμε, τις όχθες και επικοινωνούσαν. Η Κόνιτσα με τον Λευκοβίκι είναι αδελφές κομοπόλης. Ήτανε και είναι και σήμερα. Άρα αυτή η διάδραση, όπως λέτε, είναι πολύ σημαντική ένεση και για μας και για τους απέκοι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι έτσι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Ιωάννινα. Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 12.
3: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησης, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι, για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννινα.
1: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση. Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου του 1974 η Κύπρος ξύπνησε στον εφιάλτη της τουρκικής εισβολής, μια ημέρα που έμελε να χαράξει για πάντα τη μοίρα του ελληνισμού. Ήταν 5.30 ακριβώς το πρωί της 20 Ιουλίου 1974 όταν ο ουρανός της Λευκωσίας γέμισε από τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη και αλεξιπτιστές, ενώ οι ερπίστριες της επιχείρησης Ατήλας πατούσαν την άμμο στο 5 μίλι της Κερίνιας. Η επιτιθέμενη Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το προδοτικό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας που είχε προηγηθεί στο κυπριακό έδαφος, καταφέροντας ένα κέριο και πισόπλατο χτύπημα στο ήδη τραυματισμένο νησί την ώρα που τα δημόσια ραδιόφωνα μετέδιδαν ακόμη ανέμελη μουσική. Η ελληνική πλευρά, βυθισμένη στο χάος και την προδοσία, πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδραση εκδηλώθηκε με τραγική καθυστέρηση. Νεαροί φοιτητές που είχαν επιστρέψει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιστρατευμένοι πολίτες χωρίς καν βασικό εξοπλισμό και αμούστακα παιδιά, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πάνοπλη πολεμική μηχανή 38.000 στρατιωτών. Παρά τις ηρωικές μάχες σώμα με σώμα, τις αυτοθυσίες των καταδρομέων και την ανδρεία όσων υπερασπίστηκαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, οι ημέρες εκείνες βάφτηκαν στο αίμα. Βόμβες, εμψυχροεκτελέσεις, βιασμοί και λαιλασίες αποκάλυψαν το σκληρό πρόσωπο της εισβολής. Η δήθεν ειρηνευτική επιχείρηση άφησε πίσω της μια ανίποτη ανθρωπιστική καταστροφή που σφράγισε τις επόμενες γενιές. Πάνω από 200.000 Κύπροι ξεριζώθηκαν βία από τις πατρογονικές τους εστίες και μετατράπηκαν σε πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Οι νεκροί, η εχμάλωτη και η βαριά βουβή τραγωδία των αγνοωμένων έγιναν το τίμημα μιας ασύλληπτης γεωπολιτικής προδοσίας, αφήνοντας πίσω λαιλατημένες περιουσίες, βεβηλωμένους ναούς και οικογένειες που δεν έμαθαν ποτέ την τύχη των δικών τους ανθρώπων. 50 και πλέον χρόνια μετά από εκείνο το μοιραίο πρωινό, το αποτύπωμα της εισβολής παραμένει μια ανοιχτή, αιμορραγούσα πληγή στην άκρη της Μεσογείου. Αυτή η δήθεν ειρηνευτική επιχείρηση ξερίζωσε πάνω από 200.000 Κυπρίους από τις εστίες τους, μετατρέποντάς τους σε πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της μια βαριά κληρονομιά χιλιάδων νεκρών και αγνοωμένων. Το 38% του κυπριακού εδάφους τελεί ακόμη υπό τουρκική κατοχή, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να παραμένουν στο νησί, ενώ η προκλητική σημαία στον πενταδάκτυλο θυμίζει καθημερινά τη βία του διαμελισμού. Η σημερινή επέτειος της 20ης Ιουλίου δεν είναι μια απλή ιστορική αναδρομή, αλλά ένας ζωντανός φόρος τιμής στους αλίγιστους μαχητές και μια διαρκής υπενθύμηση του ιστορικού χρέους για απόδοση δικαιοσύνης, διατήρηση της μνήμης και ίστατη απελευθέρωση.

Ενθυμούμενοι τα τραυματικά γεγονότα εκείνων των ημερών, των Ελλήνων οι μουσικές θα ταξιδέψουν σήμερα στον Ιζίτης Αφροδίτης μέσα από τον δίσκο Ακτίνας με τίτλο «Τραγουδούμεν Κυπριακά» του Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ, γεννημένος στο Φρέναρος της Κύπρου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της κυπριακής μουσικής παράδοσης. Αν και οι σπουδές του τον οδήγησαν στον κόσμο των οικονομικών, η καρδιά του τάχθηκε ολοκληρωτικά στην έρευνα, την καταγραφή και τη διάσωση του λαϊκού πολιτισμού της Κύπρου. Με το λαούτο και την κιθάρα του ανασύρει σπάνιους σκοπούς, λησμονημένα τραγούδια και ανέκδοτα ποίηματα, δίνοντας ξανά πνοή στο σπάνιο υλικό που συλλέγει με αφοσίωση από το 1900 μέσα από τη δισκογραφία, τη συγγραφή, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τη συνεργασία του με σπουδαίους καλλιτέχνες, ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ κατάφερε να ταξιδέψει την κυπριακή παράδοση πέρα από τα σύνορα του νησιού. Η προσφορά του υπήρξε και εξακολουθεί να είναι καθοριστική τόσο για την ανάδειξη εμβληματικών φωνών όσο και για τη μεταλαμπάδευση της μουσικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές μέσα από την εκπαίδευση. Ο ίδιος εξομολογείται

πως ακολούθησε το δρόμο της παράδοσης χωρίς να προβληματιστεί για το πού αυτό θα τον οδηγήσει, καθώς οι παιδικές του μνήμες από τα νανουρίσματα, τους γάμους και τα μυρολόγια σφράγισαν ανεξίτηλα την καρδιά του. Αυτό το βαθύ βίωμα αντικατοπτρίζεται και στα τραγούδια του άλμπουμ «Τραγουδούμεν Κυπριακά», που αποτυπώνεται αυτούσια η μουσική κληρονομιά του τόπου του και μάλιστα στην κυπριακή διάλεκτο. Δύο λόγια και για τους τελεστές. Παίζουν Λαούτο Ταμπουρά, Μαντόλα, Τζουρά και Γιουκαλίλη ο Γιάννης Σαούλης. Κανονάκι και Κρουστά, Ίγκορ Ντεμ, Ντεβρίμ, Σαούλη. Πιθκιάλη και Αυλό, ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος. Λαούτο, Μιχάλης Χατζη Μιχαήλ. Βιολί, Σάβα Στεφάνου, Μανώλης Κότορος, Ανδρέας Νικολάου, Μωυσής Πάπα Μωυσέος, Γιώργος Ψάλτης και Παναγιώτης Κρεμαστός. Επίσης, σαντούρι και κοντραμπάσο παίζει ο ανώνυμος Πατριώτης, τοξωτό, ταμπουρά, ο Μπαρίς Μπέλ και κλασική κιθάρα ο Χρήστος και Χαγιάς. Τέλος, στη χοροδία συμμετέχουν η Ξένια Χάτζη Μιχαήλ, Βασιλική Χάτζη Αδάμου, Λουκία Ιγνατίου, Νίκη Αντωνίου και Δήμητρα Χάτζη Μιχαήλ. Την ενορχήστρωση και την επιμέλεια παραγωγής έχει ο Γιάννης Σαούλης. Των Ελλήνων οι μουσικές τραγουδούν κυπριακά λοιπόν. Καλή ακρόαση.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Αφιέρωμα στην Κύπρο από τον δίσκο Ακτίνας «Τραγουδούμεν Κυπριακά» του Μιχάλη Χατζημιχαήλ.

Ιωάννινα. Των Ελλήνων οι μουσικές.

με εντάσπρον του στο ρούχο.

0: Ιωάννινα.
1: Αφιέρωμα στην Κύπρο από τον δίσκο Ακτίνας «Τραγουδούμεν Κυπριακά» του Μιχάλη Χατζημιχαήλ.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Έντατων πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη.

0: Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν, ωστόσο όμως η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάγυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς, στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία. Ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θάκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θάκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κατακριτό και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα Κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό οδήγη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο όπως σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το σωματείο ΕΚΑΒ νομού Χανίων δανείων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλεισε το σωματείο να μην να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από, από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πουνιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες όταν κάτω από διευκρίνησης συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έφυγε από την απορία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμυσσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκούς, οι οποίοι όμως ζουν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι συλλήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Προσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Προσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ, στόχαστρα αυτά τα τρία πρόσωπα, μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε για τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχετικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να κλείσω με αυτό, Βίκυ, ήταν μια περιοχή που, όπως μας έλεγαν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδρομαι και το ΣΕΛΕ. Με μία ανακοίνωση το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος Ήρωκη, υπήκοη Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος Ήρωκη, που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης.

0: σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνται προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων, φορτικών, διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Για την όσο το δυνατόν, όπως μας τόνισαν, ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευδήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.

0: Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τα έφυγαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύβρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας. Από τη Ρόδο έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τον αγώνα δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόζε Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα, ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν θυσίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια, οι επαγγελματίες.

0: Αιθιοπίας. Λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται. Και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, τον τέως Χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως Χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. Και γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση άπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025 προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, όπως ακούω από τους περισσότερους, δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους εκεί της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω τη ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου. Απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σορεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σορεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 δοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών, που θα γίνουν και στους 7 όπως είπα Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυρίνης, της Ανδρής Ενασκρεσθένων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος του

0: ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεση των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
2: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από δύο υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελαιοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοτεμαχίων στο ελαιοκομικό Μητρώο είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλιακα των Γρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλιακα των Γρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρόνη, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλιακα των Γρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλιακα στα Γρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστρονομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει στη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα Γρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένει ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
5: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάνδυση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική μεταφορική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του εθνικού κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών εθνικού κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
1: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Αν νομίζεις πως δεν με φωνάει αυτό που κάνω, γυρίες.
6: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Το κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτή την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη η έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Earth News, Χαρά, που είχε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
3: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20 και αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο, και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
2: μια αίσθηση.
3: Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία, και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα κάψουμε.
2: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι για χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα να έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητα 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον ξενώνα ενδεχομένως, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων, κάνουν τέτοιες, πώς να το πω, τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την ποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους.
2: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιβρατέ Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού λοιπόν αναμένονται τα 40 διάρια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα αυτήν την ώρα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, στις κατατεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα δύο ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές σε Φιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας, και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
2: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες, πάμε και στη Λάρισα εκεί, όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν σχέση με τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν χθες. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φιλάθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια γέννητα ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Latin τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία και αυτός και βέβαια η λήξη αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Επιτρόπου του Αθλητικού μας Συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης. Τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026 και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην νέα εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό, ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιράσει η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ.

0: και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επεκέντρισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στις συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
1: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέση του Earth News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους υφυπουργούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
1: Τώρα, Άγη, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εταιρεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
0: Ακριβώς, να σημειώσουμε πριν από αυτό πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Νταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να επανέλθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για

0: σύγκρουση με διαχρονικές παθογένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η δημήτρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνση στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξη οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Brief, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι. Με υπόθεση του ΠΚΠ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στην Ερθινή Στροέντιο, κατά το 3,8, Ερθινή Καρδιά και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογήσεις ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει πού θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη, είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αυξήσει τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
1: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης, πολιτικής επιτροπής της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργή και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής του, της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που ούτε ήταν κυβερνητικός.

0: τότε θα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ναι, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το κλήρο αθότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το κλήρο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
1: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στις Ορμούς, ωστόσο το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ανθοσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρα Μπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών ένα Ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το ένα πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
3: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές.

0: Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
2: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι μέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1.404 ευρώ ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα 1.420 ευρώ ανά μετρικό τόνο, και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον κόλπο, η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξενεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα διελιστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές, ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου του 1974, με το πρώτο φως της ημέρας, εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Ουρά στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κερίνη, ανοίγοντας σχετικά το δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησο συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την γραφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη.
1: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στην πλήρως 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
5: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβέ αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα, σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκοσία, είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκοσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ή τα δίθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά?
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέαπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσει, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα λοιπόν
7: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας αν σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ. Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τη νέα γιατί το νέο προσωρινό, α το πούμε έτσι, κέντρο εξουσία που θα. Το οποίο θα απορρευθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
9: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί, κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης. Και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
10: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
11: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
10: Τρόπο,
11: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
10: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες. Επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίσαμε προς τη μία ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς τα να. Πάει Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία, με στο γήπεδο.
12: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπορ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
12: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή, το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%. Μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
1: για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
12: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν στους, προς το κοινό και προς τους παίκτες, στους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δαχτυλίδια, αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες για τα, αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βάμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση.
12: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από
1: την Ελλάδα
12: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΦΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πούλησαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν, να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως. Εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. 11.323 δολάρια ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σώ, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
12: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
12: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
12: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα ψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από τη Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
12: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
12: Καλά, εκεί θα γίνει παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
12: Αναμενόμενο εν μέρη εδώ. Πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμο. Είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106. Σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα κήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
12: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
0: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Η ώρα είναι 3.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ζωντανά είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο στουντιάκι μας. Και ξεκινήσαμε με ένα καβοντορητικό με τον Νίκο Οικονομίδη. Θα έλεγα όσοι είστε εκεί ακόμα στις εξοχές, κάποιοι φεύγετε τώρα και στα νησάκια μας, να ανηφορήσετε σήμερα το ελιά και πάμε να ακούσουμε Ελευθέρη Λουκατάρη, Στα Υγιά τ' Ανήφορο.

Στάιν για τα Νύφορο με το Λευτέρη Λουκατάρη και Αντώνης Κόμης στο βιολί, από αυτή την καταγραφή με εξωτερικό συνεργείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα το Ελιά. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να το χαιρόμαστε και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς σας, να έχετε πολύ όμορφο πανηγύρι σήμερα το βράδυ, αυτή την πολύ σημαντική μέρα του χρόνου, μια από τις πολύ σημαντικές μέρες, γιορτές της χριστιανοσύνης και όχι μόνο η σημερινή. Πάμε να ακούσουμε τον ήλιο, με τους λαλιτάδες θα το ακούσουμε. Θα σηκώσω και κάποια τηλέφωνα γιατί με καλωσορίζετε κάποιοι, δεν με περιμένατε τόσο γρήγορα, με έχετε συνηθίσει να φεύγω πιο πολύ. Κάναμε μια σύντομη ανάπαυλα και είπαμε να επιστρέψουμε, να περάσουμε εδώ μαζί το καλοκαίρι.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Για κοριτσάκι, για κάνε ένα ξεμάτιασμα. Πήγαινε στη λίστα πάνω να δεις τι γίνεται. Είσαι αλλού, είσαι αλλούνταλού. Λοιπόν, δεν πειράζει, κάτι θα βάλουμε. Ξέρεις τι, ρίξα το Advance 2, ας πάμε αλλού, δεν τρέχει τίποτα. 2. Θέλει να ξανακούσει τον ήλιο με τον Καρακώστα αυτή τη φορά εδώ φίλος μας, μιας που γιορτάζει ο γιος του και γιορτάζει

Πήγαμε σε ένα μπαμ τελικά, μια χαρά, ωραία. Καμιά φορά χανόμαστε στα πολλά, να ξέρετε. Αν είχαμε μια πηγή θα πηγαίναμε σε αυτή. Όταν έχουμε πολλές πηγές, έτσι έχουμε εδώ και τα CD όλα ανοιχτά και το αρχείο μας απ' την άλλη και το Advanced 1 και τη γέφυρα και την καβάντζα, μετά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καλές

οικογένειες και όσο όλα τα καλά σπίτια, όσο λιγότερα πράγματα έχεις, νομίζω ότι είσαι πιο ήρεμος. Έχεις ένα πιρούνι, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, το πλένεις, ξαναχρησιμοποιείς το ίδιο και τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώς γεμίζει ο νεροχύτης μέχρι πάνω και μετά ψάχνεις να βρεις πιρούνι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί. Λοιπόν, 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάγαμε και με νάματα πριν από λίγο. Χαιρετισμούς εκεί πέρα. Καλά περάσατε φέτος στις γιορτές της γης. Τους φέρατε όλους, και τη Φριτζίλα και τους Χαΐνιδες και τους Thrax Punks, και εμείς λείπαμε. Άντε, ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε και πάλι. Ο προφήτης Ηλίας στη λαϊκή πίστη των Σλάβων, όπως και των Ελλήνων, είναι έφορος της βροχής, της βροντής και των κεραυνών. Οι Σλάβοι τον θεωρούν επίσης προστάτη της οδειάς. Υπάρχει η ρίση που λέει «Στα χωράφια περπατά και τη σίκαλη γεννά», την οποία φυλάει από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και την οποία μπορεί όταν θυμώσει να πλήξει με ξηρασία ή χαλάζει. Υπάρχει η άποψη ότι η μορφή του προφήτη Ηλία συνδέθηκε στους Σλάβους με τον Περούν, σλαβική θεότητα του κεραυνού και του πολέμου. Σύμφωνα με αρχαιολογικές εκτιμήσεις, στα παλαιοσλαβικά ημερολόγια, 20 Ιουλίου, σημαδεύεται με το σημάδι του κεραυνού, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η πρώτη γνωστή από τις πηγές χριστιανική εκκλησία στο Κίεβο ήταν εφορωμένη στον προφήτη Ηλία, λέει ο Ζαϊκόφσκι Βιτάλη, φιλόλογος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης αναφέρει ότι κατά τη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με το Βυζάντιο το 1994, οι παγανιστές Ρούσοι τον όρκο τήρησαν τη συμφωνία, τον έδωσαν αυτόν τον όρκο λοιπόν ένοπλη στο είδωλο του Περούν πάνω σε ένα λόφο, ενώ οι χριστιανοί ορκίστηκαν μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Πάντα βέβαια ο προφήτης Ηλίας στέκει ψηλά σε ένα λόφο, το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία, όπως ας πούμε πρόσφατα στο Ναύπλιο είδα ότι υπάρχει προφήτης Ηλίας κάτω στη θάλασσα δίπλα, που δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, αλλά είναι εκτός του κανόνος, γιατί κάποιος απλά αποφάσισε και ήθελε να κάνει μια εκκλησία εκεί και μια δωρεά στον προφήτη Ηλία. Αλλά ο προφήτης Ηλίας στέκει πάντα ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της οροσειράς.

Чамбер по пише.

0: Είμαι γαστρωμένη και στο μη και στο μήνα μου.
1: Τη Σοβριά στο Κάστρο, ένα τραγούδι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στο Πλάτανο Τρικάλων. Λέγεται αλλιώς Ήλιεμ και Κυρ Ήλιεμ, γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα με τη Χαρίκλια Βάλα. Και θέλω να σας διαβάσω λίγο ακόμα από αυτό το άρθρο του Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Έχει εξαιρετικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες, αλλά θα συνεχίσω λίγο σε αυτό το άρθρο που μιλάει για τον προφήτη Ηλία στους Σλάβους. Και υπήρχαν πολλές αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών στα χωράφια και στο σπίτι. Νομίζω το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς. Δηλαδή σταμάταγε ο θερισμός, σταμάταγε το πλύσιμο των ρούχων, οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Μάλιστα έβγαζαν έξω από τα σπίτια όλα τα γελιστερά αντικείμενα για να μην θυμώσει ο προφήτης, όπως έλεγαν. Η ημέρα αυτή ήταν οριακή για πολλές περιπτώσεις. Απογορευόταν να κάνουν πια μπάνιο στα ποτάμια, διαφορετικά μπορούσε κανείς να πνιγεί ή να αρρωστήσει. Πίστευαν ότι αρχίζει η εποχή των λύκων και άλλων άγριων ζώων, μιας και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα των λύκων, η γιορτή του προφήτη, και εξαφανίζονταν τα φίδια και τα έντομα. Γινόταν επίσης άρση ταμπού για την κατανάλωση τροφής παρασκευασμένης από την καινούρια σοδιά. Έψιναν το πρώτο ψωμί, οι μελισσοκόμοι φιλοδορούσαν τον κόσμο με το πρώτο μέλι, επιτρέπονταν να τρώνε και νοπάτα λαχανικά, μπιζέλια, καρότα και τα καλαμπόκια. Επίσης την ίδια μέρα γίνονταν θυσίες ζώων στον Άγιο, οι Ρώσοι έσφαζαν μοσχάρι ή κρυάρι, ενώ οι Νότιοσλάβοι θυσίαζαν το πιο γέρικο πετινό, τον Στάρατς Μπάστα, τον γέρο πατέρα δηλαδή. Μάλιστα στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όπως και στη Βόρεια Ρωσία, οι παραδόσεις μιλούν για ένα ελάφι που κάθε χρόνο ερχόταν μόνο του στους ανθρώπους για να το θυσιάσουν.

Ανάμνηση Σμύρνης, δική μας ηχογράφηση εδώ αυτή με τη Χαρούλα Τσαλπαρά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Διονύση Λιμπέρη. Αυτή η εξαιρετική παράσταση που ηχογραφήσαμε, και να ξέρετε ότι μπορεί η Χαρούλα να πηγαίνω έρθει και να φεύγει και να είναι τώρα, την είδα σε κάτι ωραία ηλιοβασιλέματα που τα αναγνώρισα στα Facebook, αλλά ετοιμάζουμε παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο project με τη Χαρούλα και τον Κλέαρχο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου να το ηχογραφήσουμε, και μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα σας πω περισσότερο για αυτή, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Σας άφησα εξαιρετικές ηχογραφήσεις αυτές τις μέρες που έλειπα, για καλοκαιρινές ωραίες συναυλίες που κάναμε εδώ με τη βοήθεια των σπουδαίων ηχοληπτών μας στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίση στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ. Αύριο πάλι, να είστε καλά, για και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

ωραία αυτή η μελωδία και πώς νιώθεις ότι έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με το καλοκαίρι. Quantic στο ξεκίνημα την απόγευμα Δευτέρα, στην ξεκίνημα εβδομάδας. 20 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. 7 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Erteco, στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Είπαμε καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, αλλά αυτές οι μουσικές παραπέμπουν σε θάλασσες, σε βουτιές, σε ανέμελες ημέρες και είναι μόλις Δευτέρα. Ωραία ήταν το Σαββατοκυριακό αν φύγατε, δεν ήταν ωραία αν επιστρέψατε ή αν επιστρέφατε χθες το βράδυ. Είχε πάρα πολύ ατελείωτη κίνηση στην Εθνική, τουλάχιστον στην επιστροφή από την Πελοπόννησο. Δεν θα γκρινιάξουμε όμως σήμερα, δεν θα γκρινιάξουμε για τον καύσωνα, γιατί έχουμε το κατάλληλο τραγούδι τώρα.

Φυσικά Cool and the Gang και Too Hot από τη δεκαετία του 70. Είπαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο επειδή δεν συστηθήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και λέγαμε και την Παρασκευή για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε προχθές και το ακούσαμε για πρώτη φορά και μας άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε εσάς. Είναι από τη νέα δουλειά του Leon Bridges. Από το νέο το άλμπουμ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Κυκλοφόρησε 4 τραγούδια. Ένα πρώτο δείγμα. Your love is electric. Αυτό που τρέχει τώρα.

το λέει το τραγούδι, Give me good times. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Ήταν η Ezra Collective από τα λίγο παλιότερα και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του κόσμου μας. Και πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Agua de beber.

0: Φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κ. Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Εστουάρι, πες να φουάει.
1: Deluxe και το no stress και να θες νομίζω να αγχωθείς, να πιεστείς. Με τόση ζέστη δεν σε αφήνει ούτε αυτό σου. Λοιπόν, πέφτουν οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6.

It Goes On, και αν μείνατε στην πόλη φαντάζομαι ότι είδατε το Σαββατοκυριακό Οδύσσια. Έκανε, λέει, εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office και κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει, λέει, περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά τις ισχυρές προπολήσεις εισιτήριων και τις sold out προβολές. Ωστόσο, μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσια ξεπέρασε τις προβλέψεις αποφέροντας 264 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures, μόνο στη Βόρεια Αμερική η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026 μετά το Toy Story και την ταινία The Super Mario Galaxy. Η Οδύσσια, λοιπόν, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει κάνει ποτέ ο Christopher Nolan, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει κοστίσει 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν την είδαμε θα τρέξουμε, θα είναι μέσα στα πράγματα, στα to-do της εβδομάδας, αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Yasmin Lacey και αυτό ήταν το Summer Haze. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ομολογουμένως αυτή την Παρασκευή κυκλοφόρησαν πολλά και ωραία τραγούδια.

Και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει σε μια παράσταση που περιμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς ένα σκηνικό πανηγύρι ετοιμάζει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο 24 και 25 Ιουλίου με την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, τα τραγούδια καθώς και τη μουσική μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι και συνεργάτης στη σκηνοθεσία, και η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη που αποτυπώνει την απόγνωση των απλών ανθρώπων που συνθλίβονται από τις συμφορές του Πελοποννησιακού Πολέμου μετατρέπεται σε μια παράσταση που έχει γυναικείο DNA και έντονο μουσικό χαρακτήρα και απαντάει στην τρέλα του πολέμου με τρέλα, ενώ συνομιλεί με το Αριστοφανικό Σύμπαν στην ολότητά του, μια από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου.

0: Μανουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο A Σαρσακή.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

40 Say My Name. Αυτή η εκδοχή από το 2023 και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο remix, το τραγούδι των Paul από το 1971. Και είναι πολύ συγκινητικό που βρήκε τρόπο να φτάσει σε εμάς. Καθώς ο DJ και παραγωγός Ζακ, ο Ζαχαρίας Φάμελος, που το εμπνεύστηκε, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε στα 38 του τον περασμένο Δεκέμβριο σε τροχαίο. Έσβηνε διαχωριστικές γραμμές, έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος, με τη δουλειά του. Και εμείς περιμένουμε προσεχώς να κυκλοφορήσει μια συλλογή με δικά του remix σε παλιά έλεγχα.

Safa Vidan, Love It or Leave It. Και στο μεταξύ δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, μας βρίσκετε και εκεί. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας εντοπίσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011. Στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης. Στο Hurry Up, We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μέτρο βέρμπηκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και λέω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείον, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Έχει ελληνική υπογραφή.

του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

Bro και ένα Γιάννα Λί και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της το απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου, νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχή

0: Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Κόσμος Radio. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

Lord Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison, από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar, που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

Χάρισον ότι όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόνς, Little Willys και Νόρα Τζόνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a Light, Μάρκος Γκάντε εδώ στον κόσμο 93,6. Η μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI πρέπει να έχει πάρει φωτιά, το AI στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έφριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Cosmos Radio.gr.

Summer in the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα. Δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7 παρά 25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινώ από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί είπε, πέρα από το θόρυβο και αυτά, είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ.

Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούρια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσια στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις. Από ό,τι βλέπω, η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating, είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro, είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend, που λέει Ροντρίγκο Λιάο και Μισελ Γκούρεβιτς.

Friend of a friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελάει λιγότερο, η υπομονή μειώνεται, η οικειότητα είναι τυπική. Έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέληση και χαμηλή δέσμευση. Οι λόγοι.

Me Down Easy από τον Παόλο Νουτίνη και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

Jamie Winehouse διασκευάζουν οι Rolling Stones στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένο όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Μάνιου Τσάου. Estreante do Flamengo, Zé Mastendo, mas que tem a pedido de Zé Maria.

0: Μελίσσα Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγι πες. more.com.info.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Ανάμεικτα δίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φανεριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καθρέφτης της αλήθειας για όλους μας, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες με προτεραιότητα στη μεσαία τάξη, τόνισε. Επίθεση σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις εντός και εκτός χώρας. Τι είπε για το Κυπριακό. Περιόδια του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν το ήθος του Πασόκ. Απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη για τα περί 13ης σύνταξης. Επιχείρηση πολιτικής ανασυγκρότησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγεσία και η στόχη εν ώψη ΔΕΘ. Η περίοδος της ασάφειας έκλεισε, δήλωσε στο Earth News Radio Νίκος Παπάς. Σαραντάρια έδειξαν σήμερα τα θερμόμετρα στη χώρα μας. Αύριο η θερμότερη ημέρα και από την Πέμπτη υποχωρεί ο καύσωνας. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, παγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αναφορές στην αποφράδα μέρα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αυλία για το Μουντιάλ. Με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να υποκλίνεται στην ομάδα της Ισπανίας που κατέκτησε άξια την κορυφή. Το ευχαριστώ των Αργεντινών στο Μέση που έκλαψε πικραμένος μετά την ήττα. Όλη η Ελλάδα παρακολούθησε το μεγάλο τελικό από την ΕΡΤ. 2.164.000 οι τηλεθεατές και ακόμα 1.200.000 μέσα από το Netflix. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε για την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας και ένας καθρέφτης για όλους. Οι ανακοινώσεις μας θα έχουν ως προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, όπως προανήγγειλε. Έστρεψε τα πειρά του στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας από την αντιπολίτευση, με ειδική αναφορά στο θέμα του ΟΠΚΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επαναλέγω ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και κάλεσε τους γαλάζιους βουλευτές να εστιάζουν στα θέλη της κοινωνίας και τις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Απ' την άλλη μεριά, μην περιμένετε έναν κατάλογο μόνο ετήσιων εξαγγελιών. Αυτό το οποίο πρέπει να αναμένετε είναι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Με άλλα λόγια, την παρουσίαση ενός ταξιδιού που θα οδηγεί με ρεαλισμό σε μια Ελλάδα που παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, θα προκόβει και θα αισιοδοξεί. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι δεν το έκανα ούτε το 2018, όταν η νίκη μας στις εθνικές εκλογές ήταν περίπου προεξοφλημένη. Δεν το έκανα ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κρυθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνο. Ένα τοξικό κέντρο που εκπέμπει μια διάχυτη σύγχυση. Ως το ίστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ, με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνησή μας αλλά και στην παράταξή μας συνολικά. Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες, μάλιστα. Όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέο στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Από κοντά βέβαια ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν.
2: Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, τον βολικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννο, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Άγιε, καλησπέρα. Πολλά λοιπόν τα πολιτικά μηνύματα, λίγο ενδιαφέρον. Επανέλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι ο ορίζοντας των εκλογών είναι η άνοιξη του 27. Χρησιμοποίησε την Ισπανία, το Μουντιάλ λοιπόν, να μιλήσει για τη δική του ομάδα που κερδίζει. Έτσι, χωρίς έβαση και αλαζονία, το Μουντιάλ βέβαια, το οποίο παρακολουθούσαμε όλοι εχθές, με νικήτρια βέβαια την Ισπανία.
4: Και με ομαδικό πνεύμα, γιατί όπως είπε ο ίδιος, εμείς είμαστε μια δεμένη ομάδα. Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς είπε θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Ήταν η καταληκτική αναφορά του Πρωθυπουργού συνεδρίαση της συλλογικής ομάδας του κόμματος, στέλνοντας το μήνυμα σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη και θέλοντας παράλληλα και τα διλήμματα των εκλογών. Γιατί μια τρίτη τριετία, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε ο Πρωθυπουργός, η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέκτοδα κυβερνηστίας ή δικοματικών παζαριών. Σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Επαναλαμβάνω τη συγκεκριμένη δέσμευση. Μάλιστα, πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αυτή θα ολοκληρώσει τη σταγματική της θητεία. Υπογράμμισε πως η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει. Θα κρίνει για το αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει τη μία από τα όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μοναδική χαρακτήρισε πως είναι η Κυριακή της κάλπης. Δεν υπάρχουν, είπε, δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας. Πρόβεζε γενεράλε με δέχνη μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τον ακούσαμε και μετά από λίγο, στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στην φετινή ΔΕΘ. Όπως τόνισε η κυβέρνηση, εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα δίνουν ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ένα ταξίδι, όπως τον ακούσαμε να το αναφέρει. Εστιάζουμε, όπως είπε, στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.
2: Μου επιτρέπει, Άγιε μου, στη μεσαία τάξη. έτσι, και στους μικρομεσαίους στις επιχειρήσεις και την ενίσχυσή τους.
4: Ακριβώς. Αυτές θα είναι οι εξαγγελίες με εξειδίκευση στη μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Ωστόσο, βέβαια, θα τον ακούσουμε να αναφέρεται και για το σχεδιασμό μέχρι το 2030 με μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν, όπως ανέφερε, σταδιακά. Γνωστοποίησε επίσης πως από αύριο στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης θα δέχεται και εισηγήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ώστε να εμπλουτιστεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός εν ώψη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της Θεσσαλονίκης δεν θα περιοριστεί σε έναν κατάλογο παροχών, αλλά σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο θέμα που ανέβασε τους τόνους ο Πρωθυπουργός ήταν στο ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Εξαπολύοντας, όπως είπαμε, λέγοντας πως ένας ακόμα πύργος από λάστου που έχτιζε η αντιπολίτευση κατέρευσε, καλώντας, όπως είπε, τους εργολάβους της τοξικότητας να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο διέξεραν βουλευτές. Παράλληλα, τόνισε πως και το νέο σύστημα των πληρωμών λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναφέρθηκε και στις υποθέσεις που αφορούσαν τους 13 βουλευτές της παράταξης, επισημένοντας πως 9 έχουν ειδικευθεί στο αρχείο και εκφράζοντας την εκτίμηση και ότι οι υπόλοιποι θα έχουν την ίδια κατάληξη. Προσθέτουν όσοι αναλαμβάνουν εργολάβοι στους οικόδες να αναλογιστούν πως διέξεραν συναδέλφους τους με τις αθλειότητές τους. Προσθέτουν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως τις Βάγια Νέστορα, με συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας, το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας με ένα μόνο στόχο, τη φθορά της κυβέρνησης.
2: Μάλιστα.
4: Ο Πρωθυπουργός, να πούμε πως αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί συνεχώς αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη, όπως τόνισε, ακρίβεια, και επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, με σκληρό τρόπο θα λέει κανείς, που εκπέμπει, όπως είπε, σύγχυση με μοναδικό στόχο την επίθεση κατά της κυβέρνησης και της παράταξης. Μάλιστα, ειδικά για τον Πασόκ υποστήριξε πως επανέφερε προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ για τον κύριο Τσίπρα υπερασπίζεται, είπε, τη διακυβέρνησή του όταν η χώρα οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεμού. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως στην έναρξη ομιλίας του Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, αλλά και στο παρουσίαση του βασικού πρόγραμμα πλαίσιο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα, σημειώντας πως είναι δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
2: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στο Πασό και την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Είχε σειρά επαφών, επισκέφθηκε η Πέτρια Άγορα, είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Νεάπολης Κέων, ενώ

0: παρέστη σε σύσκεψη δημάρχων από την Β' Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, σχόλιασε χαρακτηριστικά. Πάμε στην Γιάννα Τσετσάνη που έχει το ρεπορτάζ για να μου δώσει περισσότερα. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Αυτός προς το σκέλος των πολιτικών δηλώσεων του κυρίου Ανδρουλάκη που έγιναν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε την ημέρα του, την άρχισε εδώ την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη με επίσκεψη σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Στοιχαίων. Επέλεξε να βρεθεί σε μια λαϊκή αγορά, να συζητήσει με κόσμο, παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες. Ακολούθως στις δηλώσεις του εξέφρασε την άποψη και είχε υψηλούς τόνους, σφοδρή επίθεση θα μπορούσαμε να πούμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως ότι η κυβέρνηση αντί για λύσεις κάνει μπαλώματα, δεν δίνει ουσιαστική διέξοδο έτσι ώστε να ανακουφίσει την καθημερινότητα των πολιτών, ότι έχει ταυτιστεί με μία ασίδωτη αγορά. Ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Δημαρχείο Νεάπολης Στοιχαίων και εκεί σχολίασε το τελευταίο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και είπε ότι ουσιαστικά οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και οικονομικό στραγγαλισμό τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη είχε σύσκεψη με δημάρχους από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τη Χαλκιδική που αντιδρούν στο υποψήφιση νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού που ουσιαστικά προβλέπει την ένταξη σε ΙΔΑΠ και ΙΑΠ φορέων παρόχων νερού που κατά βάση είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, και με αυτό να ολοκληρώσω, κάλεσε τους αιρετούς και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να υπάρξει ισχυρό μήνυμα και πρωτοβουλίες αντίδρασης εκφράζοντας βαθμός του.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
0: Σφοδρά πειρά προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα για την 13η σύνταξη, την υπόθεση του ΠΚΠ και τις εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρίε και κύριοι, έτσι όπως το είπε εισαγωγικά πολύ σωστά, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, εξαπέλυσε σφοδρότητα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ την κύριε Τσίπρα, ουσιαστικά χαρακτήρισε ανέκδοτο τον Αντλάι ο κύριος Ανδρουλάκης για λογαριασμούς. Είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, έχουν και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είπε κάποια στιγμή μιλώντας για την πρόταση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, τον νόμο Κατρούγκαλου, νόμο Τσίπρα, να μην ρίχνουμε σε άλλους τα βάρη. Αυτός καταργείται μέρα με τη μέρα, είπε χαρακτηριστικά, με τις μεταρρυθμίσεις όπως το ασφαλιστικό, στην προσωπική διαφορά και άλλες επιλογές εκείνες που ουσιαστικά κατά την κυβέρνηση αυξάνουν, μειώνουν τις κρατήσεις και αυξάνουν έτσι το εισόδημα. Και τον κάλεσε και τον εγκάλεσε θα έλεγα να πει αναλυτικά που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια που χρειάζονται για τη 13η σύνταξη.
0: 2,5 δισεκατομμύρια ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μια και λες για τα μαθηματικά και σε 450 εκατομμύρια αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Γι' αυτό ακριβώς λέει η κυβέρνηση ότι είπε κάτι σαν 13η σύνταξη, είναι 2,5 δισεκατομμύρια, ας καταθέσει πρόταση στο λογιστήριο, είπε στη Βουλή, πρόταση νόμου στη Βουλή, ούτως ώστε να κοστολογηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, το κόστος της δηλαδή, από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Αλλά από τις επιθέσεις του κυρίου Μαρινάκη προς την χρηματική αντιπολίτευση, δεν ξέφυγε και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε με αφορμή ερώτηση που έκανε η Ευθύνης για την στελέχωση της νέας πολιτικής του Επιτροπής. Είπε υπενικτικά ότι είναι ορισμένη και όχι εκλεγμένη όπως την Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Καταλαβαίνουμε, είπε χαρακτηριστικά ότι πάνω από τους μισθούς είναι, βλέπουμε ότι ήταν στελέχη, ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ταυτόχρονα και του κομματικού μηχανισμού. Στην πραγματικότητα είναι λέει, σαν ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν τα μαγαζιά, είναι η Ελλάδα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, γιατί είναι σαν τα μαγαζιά εκείνα που δεν πουλάνε, και τι κάνουν, αλλάζουν τη βιτρίνα. Το μενού είναι το ίδιο και χειρότερο, θα έλεγα, υπερχαριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, είναι μια αποστροφή της επίθεσης, σχολισμού πολιτικής επίθεσης του Παύλου Μαρινάκη στην εμφάνιση του κεντρικού οργάνου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου λέγεται το κόμμα του κ. Τσίκα. Τώρα και σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε εχμές και επιθέσεις. Καταρχήν υπήρχε επίθεση προς τον κ. Ανδρουλάκη, διότι είναι εκείνη τη δήλωση για δεδομένη υποδίκων και ο κ. Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος του ο κ. Τσοκαλάς δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο της αθωότητας του. Είναι μια χαρακτηριστική φράση όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η είδηση προκύπτει όταν ρωτήθηκε αν η κυρία Παπακώστα είχε πει, αφού η κυρία Παπακώστα έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιση στις εκλογές, αλλά η κατηγορία βάρος της έπεσε σε επίπεδο σε βαθμό κλιμελήματος, είπε ότι το τεκμήριο του της αθότητας ισχύει για όλους. Και όταν ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα αν ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή και θα είναι υποψήφιος, ο Παύλος Μαρινάκης είναι ισχύει για όλους, το τεκμήριο της αθότητας είναι ανοιχτό ουσιαστικά, δηλαδή θα είναι υποψήφιος και ο κύριος Καραμαλής εάν το θέλει. Αν τώρα προσωπική λόγη για οποιονδήποτε δεν του επιτρέπουν να είναι υποψήφιος βουλευτής, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά είπαμε πιο ακριβώς ότι δεν το σεβάστηκε, δηλαδή κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς, να είσαι καλά, νότι μου, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το αιχμερό του σχόλιο προς το Πασόκ για την 13η σύνταξη.
4: Αυτό που ονομάζουμε νόμο Κατρούγκαλου, θα με επιτρέψετε να το λέω νόμο Τσίπρα, γιατί αυτή η στοχοποίηση υπουργών, τους οποίους στέλνει στον εξώστη εκτός πολιτικής ένας πρώην πρωθυπουργός και εκείνος συνεχίζει να παριστάνει τον μεταρρυθμιστή, δεν μου πολύ αρέσει. Όλες αυτές τέλος πάντων οι προβληματικές ενάντια στην λειτουργία της οικονομίας, ενάντια στη μεσαία τάξη διατάξης, καταργούνται μέρα με τη μέρα από την κυβέρνηση. Είναι λίγο ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε. Λέμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μία εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής άκυρη κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πληρώνει κάθε μήνα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταβληθεί μια σύνταξη. Τόσο κοστίζει η κάθε σύνταξη. Άρα όποιος προτείνει 13η σύνταξη, εγώ θα πω σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πρέπει να πει που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, αλλά και προσπάθεια ανασυγκρότησης, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας, Δούρου Παπαπολάκη, αλλά και επόμενο στόχο τη ΔΕΦ. Η περίοδος αβεβαιότητας έχει ολοκληρωθεί και το κόμμα διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των πολιτών, επεσήμανε στο Air News Radio ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε όμως στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Ευρυδίκη. Καλώς επέστρεψες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
5: Το καλοκαίρι, αλλά καλώς επέστρεψες. Η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι πήρε πια την τελική της μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Ρένα Δούρου, γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς, και μέλος και όχι επικεφαλής αλλά μέλος της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Η απόφαση είναι μία και συγκεκριμένη, όπως δηλώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι ο στόχος μας ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εμείς θα

0: κατέβουμε με αυτόνομο ψηφοδέλτιο και θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να εισέλθουμε στη Βουλή. Ρεαλιστικό ή μη, αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον επιθυμούν, όπως όλοι είπαν και στην Κεντρική Επιτροπή, να ανασυγκροτηθεί, να αναγεννηθεί, να δημιουργηθεί ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Τα επόμενα βήματα είναι η οργάνωση των ψηφοδελτίων και κυρίως το πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή οφείλω να σου πω ότι στην ΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προετοιμάζονται κυρίως για τις προτάσεις που πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένες και κοστολογημένες, όπως είναι, όχι μόνο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά ως πολιτικό πρόγραμμα. Σήμερα, για παράδειγμα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την παιδεία. Mm-hmm. Διαβάζω μερικά χαρακτηριστικά σημεία τα οποία είναι
1: εξειδικεύουν το οικονομικό κομμάτι ανάλογα με τον τομέα κάθε φορά.
0: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τους απόφοιτους του ΝΕΠΑΛ, αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πτυχίο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε 2 χρόνια, ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, αξιοπρεπής μισθή με ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο, διαμόρφωση κλίματος σχολικής ειρήνης στα σχολεία, νέος θεσμός διεπιστημονικών ομάδων υποστήριξης, αναμόρφωση των τμήματων, ένταξη με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών και διασφάλιση του δικαιώματος φοιτησης και υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα πιο βασικά σημεία, ή μάλλον, αν θέλετε, μερικά από τα βασικά σημεία της Ελλάς, του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Με το βράδυ, στο OV Record, θα έχουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι και υπεύθυνη του προγράμματος για την παιδεία.
1: Οπότε αναλυτικά θα τα
0: Θέλω να πω ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο ετοιμάζει η Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Λέγεται ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, λέγεται, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, θα υπάρξει και η πρώτη αρχική λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Επαναλαμβάνω, θρυλείται, είναι πληροφορίες, δεν είναι κάτι το οποίο σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι θα κινηθεί. Σε αυτή την πρώτη λίστα επίσης λέγεται ότι δεν θα υπάρξουν νυν βουλευτές.
1: Α, μάλιστα.
0: Από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είτε ανεξάρτητη. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στην αρχική του απόφαση να μην δεχθεί επικοινωνία με άλλα κόμματα, μάλλον σύμπλευση με άλλα κόμματα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας για τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν.
1: Λοιπόν, περισσότερα και στην εκπομπή αναλυτικά και για το πρόγραμμα με την καλεσμένη την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, και αυτό που μας είπες, και με αυτό που μας είπες ότι θρυλείται ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα υπάρχει πρώτη λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η περίοδος της ασάφειας έκλεισε και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, θα είναι παρόν στις εκλογές, όπως επεσήμανε ο Νίκος Παπάς στο Ethnos Radio. Να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
2: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
2: Τρόπο,
3: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές

0: οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, και ενώ η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα, τώρα μέσα στην εβδομάδα οι οδηγοί αναμένεται να δουν το πετρέλαιο κινήσει να πωλείται ακριβότερα από τη βενζίνη, καθώς εκτός από την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καταγράφεται σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει σίγουρα περισσότερα να μας πει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα εξαιτίας όλων αυτών όσων συμβαίνουν με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Έτσι, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει και τα 90. Έπεσε το μεσημέρι και ξανέβηκε. Τώρα το αργό είναι στα 82 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής, το οποίο αντίστοιχη πορεία. Παράλληλα, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν μια συνεχή άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Είναι στα 58,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επηρεαστούν πάρα πολύ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, γυρνώντας πίσω στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται, δηλαδή άνοδο των υγρών καυσίμων στην Αγγλία, αποτυπώνεται και στις τιμές του δηληστηρίου. Ενδεικτικά, να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η Hellenic Energy γλούσε 1.304 ευρώ τον μετρικό τόνο. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η τιμή ανέβηκε στα 1.420, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου 1.435. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό περνάει στην Αγγλία. Και έτσι έχουμε την τιμή της αμόλυβδης εχθές Κυριακή, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο 1.974, και όπως είπες, σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας, περίπου 16 νομούς της χώρας, είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της αμόλυβδης και είναι στο 1.933. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν, όπως είπες, ότι θα αυξηθεί η τιμή και θα ξεπεράσει την αμόλυβδη το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της έλλειψης διυλισμένου ντίζελ. Ενώ αντίστοιχα στις 3 Ιουνίου οι τιμές και των δύο προϊόντων ήταν πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, να πούμε ότι η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει εξαναμειστεί πλήρως η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, που είναι 5 λεπτά στο λίτρο για τον ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, ή μάλλον έχει απορροφηθεί από τις διεθνείς αυξήσεις, και προφανώς το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεπερνάει η μέση τιμή και στην πανελλαδικά τα 2 ευρώ.
1: Και όλα αυτά μετά το άνοιγμα του νέου μετώπου στο Ιράν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Σε κλειό καύσου να βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ και τους πολίτες να αναζητούν απεγνωσμένα ανάστηση δροσιάς στις παραλίες. Στην Καλαμάτα, να πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Κώστα Γαζούλη να μας δώσει την εικόνα και από εκεί. Τι γίνεται λοιπόν εκτός Αθηνών? Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, και από την
1: Καλαμάτα. Οι παραλίες, θα μου πεις, και η Δήτρα στην Καλαμάτα, πέρα από το ότι είναι πανέμορφος, είναι και πολύ κοντά. Προσβάσιμες, άμεσα.
3: Έχουμε το καλό να περηφανευόμαστε ότι έχουμε θάλασσα μέσα στο ναυτικό ιστό της πόλης, από τις λίγες πόλεις της χώρας μας. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα τυχερούς, ειδικά τέτοιες μέρες σαν τις σημερινές. Και είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, καταγράφηκαν σήμερα και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι μεγαλύτερες τώρα τιμές, να σου πω, τις μειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας, όπου εδώ στη γειτονική η πλευρά της Σπάρτης, δηλαδή στην άλλη πλευρά του Ταϊγέ, του μας χωρίζουν τα Αίγυπτος εδώ με τη Σπάρτη, ο υδράργυρος έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς, 41, ναι, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής άγγιξε 40 βαθμούς. Τώρα στη Μεσσηνία η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή της Κάλλας στον Αλιγαλά, στην κεντρική δηλαδή Μεσσηνία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Στην πόλη της Καλαμάτας η θερμοκρασία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, καθώς αυτό βοήθησε το θαλασσινό αεράκι, η θαλασσινή υπάρξει μια άβρα, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ, βοήθησε έτσι ώστε οι συνθήκες, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, να είναι πιο υποφερτές. Έτσι, αυτό ευρυδίκη οδήγησε αρκετούς, θέλω να πω, κατοίκους αλλά και επισκέπτες να αναζητούν ανάστασης Ρωσίας στις κοντινές παραλίες. Έτσι, ώστε οι συνθήκες, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, να είναι πιο υποφερτές. Έτσι, αυτό ευρυδίκη οδήγησε αρκετούς, θέλω να πω, κατοίκους αλλά και επισκέπτες να αναζητούν ανάστασης Ρωσίας.

0: Να το κλείσουμε με αυτό λοιπόν, όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις επόμενες ημέρες, Ευρεδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πραγματικά πολύ όμορφη εικόνα που μας έδωσες. Θα επιστρέψουμε εμείς στη διάρκεια του δελτίου στην πρόγνωση, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με την μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζακοπούλου, και να περάσουμε σε ρυθμός Μουντιάλ. Στα γέγερ της Ισπανίας πέρασε το κύπελλο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μετά την επικράτηση των Ρόχας στους Αργεντίνους του Λιονέλ Μέση. Στο βάθρο της τελετής απονομής βρέθηκε ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, ενώ εντυπωσιακό ήταν το μουσικό διάλειμμα του ημιχρόνου με παρέλαση αστέρων, μεταξύ των οποίων Σάκυρα Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και Τόμ Κρούζ, να κηρύσει την έναρξη της τελετής λήξης της διοργάνωσης. Τάσο Επιτρόπου, καλησπέρα.
2: Μια φαντασμαγορία ήταν.
1: Και πολύ διαφορετική διοργάνωση, πάρα πολλά επίπεδα λοιπόν.
2: Ναι.
1: Με πρωτοτυπίες. Ναι.
2: Από το ξεκίνημα μέχρι και το φινάλε, να το πούμε έτσι, ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Να το πλωτήσουμε λίγο το πράγμα και να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση παγκοσμίως σε όλα τα σπορ, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί ήταν 39 ολόκληρες μέρες. Υπήρχαν 48 ομάδες για πρώτη φορά, οι περισσότερες ήταν στο Κατάρ με 32, έγιναν 48. Ενδεχομένως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, στα 100 χρόνια του παγκοσμίου κυπέλου 1930-2030, να έχουμε 64 ομάδες. Το επανέλαβε για δεύτερη φορά σύνολο ο Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου, εν πάση περιπτώσει αυτό το ξεπερνάμε λιγάκι, και υπήρχαν και πολλές καινοτομίες όσον αφορά την διεξαγωγή του αγώνα, δηλαδή καθιερώθηκε το λεγόμενο cooling break, έτσι, μια διαδικασία τρίλεπτη στα μέσα του κάθε ημιχρόνου, όπου ουσιαστικά ήταν για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων να πιούν τα απαραίτητα υγρά ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα λόγω των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλά αυτό συνέβαινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν χρειαζόταν η ζέστη, μάλλον δεν επηρέαζε την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Και αυτό έγινε τελικά, από ό,τι όλοι καταλάβαμε, λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και μια και είπα για τηλεοπτικά δικαιώματα και τα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε η Fox, ο τηλεοπτικός φορέας, δηλαδή που μετέδιδε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον αγώνα, νομίζω ότι η τηλεθέαση ξεπέρασε κάθε όριο. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έστω και λίγο, παρακολούθησαν αυτό το τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά και στην Ελλάδα, ο τελικός πήγε.
1: 63,5 έχουμε, έτσι, η μερίδα τηλεθέαση. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών είχαν χτες τηλεοράσει, ήταν συντονισμένη με τη δημόσια τηλεόραση. Έχω μερικά στοιχεία να τα ακούσουμε. Στο δυναμικό κοινό 18-54 το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9. Στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2. Το τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό τάσο συνολική κάλυψη έφτασε τα 3.564.000 άτομα. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 άγγιξε το 92%.
2: Δηλαδή όλοι το έβλεπαν.
1: Ακριβώς.
2: Τουλάχιστον στους άντρες. Εγώ είδα πάρα πολλές κυρίες να παρακολουθούν γενικά παγκόσμιο κύπελο, και αυτό είναι μια πρόοδος για το ποδόσφαιρο, και αν μη τι άλλο και τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αλλά
1: με πάρα πολλά αστέρια, με πάρα πολύ σοου, μουσικά σοου, και φυσικά με τον κύριο Τραμπ να μην λέει να φύγει από τη σκηνή της απονομής και του θριάμβου.
2: Η Ομοσπονδία της Ισπανίας που ανέβασε τη φωτογραφία της απονομής, δεν ξέρω, με μοντάζ προφανώς, τον εξαφάνισε πάντως από τη φωτογραφία, και φαίνονται μόνο οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να παρηγυρίζουν με το τρόπαιο, έτσι, μια κίνηση από την Ομοσπονδία της Ισπανίας, οποία οι Ισπανοί έχουν τη γνωστή κόντρα με τον Τραμπ λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
1: Τάσο

0: Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το τεχνικό και έχουμε και άλλα θέματα να πούμε για το Μοντιάλ, θα το πούμε προς το τέλος του δελτίου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης ετούς, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλήσε από το ΟΑΚΑ στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Σχολίασε την κατάκτηση του Μοντιάλ από την Εθνική Ισπανία. Υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους σπόρους, να τον ακούσουμε.
1: Αποδίδει όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους υπηρεσμένους στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μοντιάλ. Είναι χάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης. Χαρακτήρισε δίκαιη την κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία, ενώ έστειλε και σαφή μηνύματα λέγοντας ότι όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα.
1: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: 52 ματωμένα χρόνια, μισός και πλέον αιώνας από τότε που ο Ατήλας πάτησε το πόδι του στην Κύπρο και εκτότε κατέχει παράνομα περισσότερο από το 1/3 του νησιού. Η Λευκωσία παραμένει μοναδική, διαραμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και οι Ελληνοκύπροι που εκτοπίστηκαν εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στις 27 Ιουλίου, ο Αντώνιο Γκουτέρες μεταβαίνει στο νησί σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός βηματισμός για μια νέα άτυπη πενταμερή. Αθήνα και Λευκωσία στέλνουν σαφές μήνυμα ετοιμότητας για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στην ώρα που η Άγκυρα επιμένει σε νέες προκλήσεις. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βρετική.
0: Είναι μια αποφράδα μέρα η σημερινή, 52 χρόνια μετά. Όπως είπαμε και πριν, η Λευκωσία να παραμένει μοναδική διαραμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
2: Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου, τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου του 1974. Όταν εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα με τις κινήσεις του τουρκικού στόλου προς τις βόρειες ακτές, ξεκίνησε η επιχείρηση Ατήλας. Τα θλιβερά τελεσμένα τα ζούμε, τα βιώνουμε, ειδικά οι Ελληνοκύπροι, έως και σήμερα, με την ελληνική πολιτική και πολιτική ηγεσία να εκφράζει τα μηνύματα συμπαράστασης. Πρώτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισημαίνει ότι μεγαλώνει το συνεχίζει μέχρι σήμερα να βιώνει το δημιουργό τραύμα της κατοχής. Θυμάμαι, λέει ο κύριος Στασούλας, με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακαιρεότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια ανοιχτή πληγή, ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, χαιρετίζοντας όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει κινητικότητα. 52 χρόνια μετά, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που μένει τώρα να δούμε με ενδιαφέρον, φυσικά ανακοινώσεις υπάρχουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα αυτό που μένει να δούμε, Ευρυδίκη, με ενδιαφέρον είναι τι κομίζει ο κ. Γκουτέρες στις βαλίτσες του στην Λευκοσία στις 27 και 28 Ιουλίου, καθώς έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η Άγκυρα δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από την λύση, την διχοτομική λύση των δύο κρατών που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η Λευκοσία και προφανώς και η Αθήνα δεν φαίνονται διατεθειμένες σε καμία περίπτωση να φύγουν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου για το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Στόχος είναι να γίνει μια άτυπη πενταμερής, ακόμα και εντός του καλοκαιριού, για παράδειγμα στο τέλος του Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σχηματισμό, κοινό πλαίσιο για να μπει ξανά στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, ανέχοντας νωρίτερα την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
3: Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία απέναντι στη βία των όπλων. Με την Ελλάδα αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή πάντα στις αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά και στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα την Κύπρο και προσδοκώ ότι προς το τέλος της θητείας του θα υπάρξει μια καινούρια δυναμική ουσιαστικών συζητήσεων, την οποία και η Ελλάδα πάντα στηρίζει.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε με αφορμή την ημέρα στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκοσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο.
0: Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι για ένα το 24ωρο οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανταπαντά με πλήγματα σε χώρες του κόλπου όπου εδρεύουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με το Πακιστάν και το Κατάρ να αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει στη Τεχεράνη ειρηνευτικό σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η ένατη συνεχόμενη μέρα κατά την οποία αμερικανικά μαχητικά και drones σφυροκόπησαν θέσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πεντάγωνο, οι νυχτερινές επιχειρήσεις στοχοποίησαν με ακρίβεια ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, συστήματα παράκτειας επιτήρησης καθώς και υποδομές εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, επλήγησαν κέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με δεδηλωμένο στόχο να μειωθεί δραστικά η επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί εμπορικά πλοία και πληρώματα. Το απόγευμα ήσαν σιρήνες αντιεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγα λεπτά νωρίτερα, Ευρυδίκη, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν στην ίδια χώρα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Φαρς, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την έναρξη του πολέμου στους 17. Πάντως, Ευρυδίκη, ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων Αμερικανών στρατιωτικών και η διαρκώς διευρυνόμενη κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν δίνουν νέα διάσταση σε ένα ερώτημα που παραμένει από καιρό αναπάντητο. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του κυρίου Τραμπ και πώς θα τον επιτύχει? Όπως αναφέρει σε ανάλυση του ΔΕ το CNN, από τα πρώτα κιόλας πειρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για αυτό τον πόλεμο. Και επίσης δεν έχει εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί πιο επιτυχημένη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα, αναφέρθηκε στα τέσσερα ελληνόκτητα.
0: Πριν πάμε σε αυτό, απλά να πούμε το πυρηνικό όπλο για το οποίο γινόταν τόσο λόγο στην αρχή όλη αυτή τη επίθεση.
5: Και η αλλαγή του καθεστώτος.
0: Ναι, τι τελικά το πυρηνικό όπλο απεδείχθησαν τα στενά του Ορμούζου. Γιατί ακριβώς. Αφορά όλο τον κόσμο.
5: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο μία χώρα.
5: Όχι, είναι το ναι. όπλο του Ιράν και είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε
0: γι' αυτό
5: άλλο.
0: Και κινείται και ανάλογα. Απαιτητικά.
5: Ακριβώς.
0: Ναι.
5: Το Ιράν τώρα μετέφερε την ένταση στο θαλάσσιο μέτωπο προχωρώντας την αιχμαλωσία δύο πετρολεοφόρων δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, πριν από περίπου μία ώρα, σε τηλεοπτική ομιλία, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, όπου εστίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια Ευρυδίκη, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι η συμφωνία που προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ τίθεται σήμερα σε μια πρώτη δοκιμασία, καθώς ο Λιβανέζικος στρατός άρχισε να αναπτύσσεται σε τρεις κοινότητες της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα. Και να πάμε γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τον χρόνο να μας πιέζει, να πάμε στην Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 7ος μέσα στην τελευταία δεκαετία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, όπως ορίζει βέβαια το πρωτόκολλο.
5: Ακριβώς. Απευθυνόμενος τώρα στους δημοσιογράφους, ο αποκαλούμενος και βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλεία. Απευθυνόμενος λοιπόν στους δημοσιογράφους, υποσχέθηκε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Επιχείρησε να συνδυάσει άμεσα μέτρα ανακούφιση των πολιτών με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία. Και σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει τον νέο πρωθυπουργό και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί σύντομα το Βερολίνο, Ευρυδίκη.
0: Και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, πάνω από 401 επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν κατά την νύχτα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας.
5: Ακριβώς, από τις 8.30 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, πάνω από 400 ντρόουνς πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιεροπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Το μεταξύ, εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε σήμερα από 3 ρωσικούς πυράβλους. 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, και άλλοι 5 αγνοούνται. Το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή η Ευρυδίκη.
0: Δημήτρη Φωναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ.
0: Το δρόμο των φυλακών πήρε και ο 25χρονος τέταρτος συλληφτής για τον παράσταση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην απολογία του μέσου υπομνήματος αρνήθηκε τις κατηγορίες και κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ στο άκουσμα της προφυλάκησής του προκλήθηκε ένταση εντός και εκτός δικαστηρίων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους. Να κορή Παναγιωτίδη.
6: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 25χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητήριο στον 29χρονο και την 26χρονη που φέρονται ως δράστες σε επίθεσεις με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η εμπλοκή του προέκυψε από την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμέρισματος, επίσης προφυλακισμένου, που ανέφερε ότι του έδωσε τα κλειδιά.
7: Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχτηκαν να καταθέσει.
6: Στο σπίτι του 25χρονου, ο οποίος δήλωσε ότι ανήκει στον αρχικό χώρο, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να τον ενεχοποιούν άμεσα. Ωστόσο, κατασχέθηκαν κάποια μπιτόνια για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το κινητό του φέρεται να το πέταξε μετά τη σύλληψη του 29χρονου και της 26χρονης και να το αντικατέστησε με καινούριο αριθμό και συσκευή. Την ώρα που ανακριτές και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου, προκλήθηκε ένταση με ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στα δικαστήρια για να τους συμπαρασταθεί. Δημήρια αστυνομικών έκανε χρήση χειρομοβίδας σκότου λάμψης για να τους απομακρύνει. Είχε προηγηθεί ένταση και μέσα στο δικαστικό μέγαρο όταν μπήκαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές στο άκουσμα της απόφασης προφυλάκησης και απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς. Η ένταση συνεχίστηκε στο τουρνικέ και σύντομα μεταφέρθηκε έξω, όπου έγινε επέμβαση από δημιουργία των ΙΜΕΤ. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακριτρία περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα, όσο και τις δύο εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια την ίδια ημέρα στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη.
0: και να περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο του Πειραιά. Ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, να δω καλλιγά και Χαρελαίου Τρικούπη. Για την κατάσταση και τη πυρκαγιά επιχειρούν, από ό,τι μαθαίνουμε, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Επιπλέον, να πούμε ότι κάτι διπλανών πολυκατοικιών κιάνουσαν με ασφάλεια τα κτίρια. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη, που διεξάγεται στη Λάρισα με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καριστία. Ενώ επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες, πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, που έχει περισσότερα. Ελπίδα.
8: Αν και οι ίδιοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Αν και οι ίδιοι το αρνήθηκαν, ο κ. Πλακιά είπε ότι ωραία δεν έγινε κάτι. Και η κ. Καριστία το υποβάθμισε, λέγοντας ότι κάπως της μίλησε απρεπώς ο κύριος Πλακιάς, και αυτό που ακούστηκε στο δικαστήριο είναι: δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν θα ασχολούμαι με σένα. Από την κυρία Καριστιανού προς τον κύριο Πλακιά. Και οι δύο επιχείρησαν να το υποβαθμίσουν αργότερα σε δηλώσεις τους. Ξαναλέω ότι ο κύριος Πλακιάς είπε ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι. Η κυρία Καριστιανού το παραδέχθηκε, αλλά είπε ότι είναι άνθρωποι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι ούτως ή άλλως εδώ και 3,5 χρόνια, και αυτά είναι κάποια στιγμή αναμενόμενο να γίνουν. Τώρα, σε κλίμα έντασης έγινε σήμερα, είναι η αλήθεια. Ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο συνήγορος, ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, ο συνήγορος περάστησης του κατηγορούμενου πρώην διευθυντή συστημάτων, συντήρησης συστημάτων του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο εντολέας του, αντέδρασε και ο κύριος Πλακιάς και η κυρία Βασάρα και η κυρία Γκανίδου εντός της αίθουσας, λέγοντας γιατί απευθυνόμενοι στον κύριο Στουρνάρα, στον κατηγορούμενο δηλαδή, του είπαν γιατί έλεγες ότι ήσουν τυχαίος επιβάτης όταν επανεκκίνησε ο ΟΣΕ, και ο κύριος Πλακιάς υπενθύμησε ένα παλιότερο βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ρεπορτάζ για να είμαι ακριβής, με τον κύριο Στουρνάρα απευθυνόμενο στο σταθμάρχη να λέει τη λέξη τέλος στο σταθμό του ΟΣΕ. Ηρέμησαν αργότερα τα πράγματα. Είχαμε και την εισαγγελική πρόταση, η οποία η εισαγγελέας πρότεινε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελπίδα μου, ναι.
8: Βεβαίως, πρότεινε στην έδρα να απορριφθούν τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναβολή ή αναστολή ή διαχωρισμό των 16 κατηγορουμένων της ΕργοΣΕ λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε 3 ημέρες συμπληρώνονται 8 χρόνια από τον πύρινο όλευθρο στο Μάτιο, που βρήκαν τραγικό θάνατο 104 άνθρωποι και επέστησαν βαριά εγκάβματα, ακόμα 57. Νέα έρευνα της δικαιοσύνης αυτή τη φορά για το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στην Αμάκρυνση, στον οποίο εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, ζητούν οι συγγενείς των 104 νεκρών. Ακούσουμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
9: Με αναφορά που κατέθεσαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, οι συγγενείς των 104 νεκρών και οι επιζώντες εγκαυματίες ζητούν να ερευνηθεί το περιεχόμενο ομαδικού τάφου που βρέθηκε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, και να ερευνηθεί και να ταυτοποιηθούν τα ταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη, που κατά τους ίδιους μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018. Επίσης ζητούν να μάθουν τι απέγινε σε ροζ γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής ανοιχτά του ματιού και τάφηκε πολύ αργότερα, όπως και το αν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης των σωρών στους συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι 10 κατηγορούμενοι αμετάκλητα έχουν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές φυλάκισης για σωρία λαθών και παραλήψεων της κρατικής αρχής κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Μάτι, και 4 έχουν μπει στη φυλακή. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε υπαρχηγός, ο πρώην διοικητής ΕΣΚΕ και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσφατα οι τρεις από τους τέσσερις είχαν προσφύγει στον Αριοπάγο. Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο την προσφυγή τους. Ωστόσο, θα κριθεί εκ νέου στο εφετείο στις 16 Σεπτεμβρίου το σκέλος της δικαστικής απόφασης αναφορικά με την μη χορήγηση ελαφρυντικού στους καταδικαστέντες.
0: Και όπως σας είχαμε πει πριν τα αθλητικά, να πάμε στον μετεωρολόγο μας για να δούμε ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του Μενή Καύσωνα και βέβαια πότε αναμένεται να υποχωρήσει το κύμα ζέστης. Καλησπέρα κυρία Γιακοπούλου.
10: Καλησπέρα σε όλους. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν ο τρέχων, αν και ήπιος, είναι σίγουρα επιβαρυντικός, κυρίως για τις ασπαθείς ομάδες. Ευτυχώς δεν θα κρατήσει πολύ. Περιμένουμε θερμοκρασίες έως 40 με 42 βαθμούς μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως σε κατατεκμήριο ζεστές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, το Αγρίνιο, γενικώς η Στερεά Ελλάδα και το κομμάτι και της Θεότιδας και της Βιωτίας και φυσικά η Πελοπόννησος. Να πω ότι δυσκολότερη ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική θα είναι η Τετάρτη. Στην Αττική περιμένουμε και 40 με συνθήκες λίβα, δηλαδή δυτικού ανέμου που θα είναι και θερμός και ξηρός, άρα και πολύ επικίνδυνος για τις πυρκαγιές. Η λήξη του καύσωνα θα έρθει σε όλη τη χώρα την Πέμπτη, οπότε και δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 34 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας. Να πω βεβαίως επίσης ότι με προβληματίζουν τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές βροχές στην καταιγίδα κεντρική και βόρεια χώρα. Θα το δούμε αυτό μαζί και τις επόμενες ημέρες, ότι θα έχει ενδιαφέρον και σίγουρα επειδή θα είναι και ο κόσμος έξω στις θάλασσες, στους δρόμους.
0: Άρα από συνθήκες λίβα λοιπόν πάμε σε μπουρίνια και σε
10: πάντα η αστάθεια σηματοδοτεί τη λήξη ενός καύσωνα. Το θέμα είναι πόσο ισχυρά θα είναι, θα τα δούμε μαζί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.

0: παράσταση για να ήταν τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λεωθέν τελικό, η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λύγησε με 1-0 την Αργεντινή. Στην τελευταία παρουσία του Μέση με το Εθνόσημο Τάσο Επιτρόπου, τα λέγαμε και νωρίτερα. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε, η διαφορετική σύνθεση της ομάδας, το πιο νέο αίμα, η καλύτερη οργάνωση?
1: Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται εδώ και δεκαετίες και ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Ντελαφουέντε, έχει δομήσει αυτούς τους παίκτες, τους είχε από τις μικρές εθνικές ομάδες, συνεργάστηκε μαζί του, κατέκτησαν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από τις μικρές κατηγορίες και τελικά δικαιώνονται με αυτό το, αφού κατέκτησαν και το Euro το τελευταίο το 24, το 26 κατέκτησαν πανηγυρικά και με, θα έλεγα, δικαιότατα το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητής. Buenas noches λένε, καλό βράδυ, αλλά ουσιαστικά είναι Buenos días, καλημέρα, γιατί ξεκινάει μια καινούρια εποχή και για το ποδόσφαιρο και αγωνιστικά, εκτός από τα άλλα, που είπαμε, καθώς αυτό που παρουσιάζει η Ισπανία πρέπει να τη γράψουν και να το ακολουθήσουν και άλλοι, διότι αλλιώς η Ισπανία θα...
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

τραγουδίστρια, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones. Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Λίντα Μορένα. Έτσι μελωδικά και όμορφα από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει την Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show, και post-show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half-time showtime για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν. Ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε, και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι. Ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του. Έτσι είναι, φίλα. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και του προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας που στέλνετε τα μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio, το Cosmos Best of Summer 2026, με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως τα Reels, εκεί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν κερδίσετε, σέρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Μία βόλτα στη Γαλλία, η Ζάζα Φουρνιέ.

μπαρ, όπου του μπαρ, Τζόβα και Winston McCannaf. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα Λόκα Λόκα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι. Με ζέστη και με ωραίες μουσικές. Και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς,

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κούστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα, μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει. Και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα. Με όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το σιγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Froch, τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαρή Φρόες από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πώς είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαρή Φρόες αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από τη Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Μουσικα Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

Gone Gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Deacon Bennett. Και τότε εκείνη την εποχή το δίδυμο Alison Krauss και Robert Plant είχαν κερδίσει τις διακρίσεις για το ντουέτο της χρονιάς, είχαν πάρει και τον και ένας από τους λόγους που το συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο για το live, για το εξαιρετικό live, για το τελευταίο του άλμπουμ, είναι ότι θα επιστρέψει στο Nashville στις 16 Σεπτεμβρίου για να λάβει μία από τις ψηλότερες διακρίσεις του American Music Association, ένα βραβείο, το Lifetime Achievement Award, όπου πριν από μερικά χρόνια το έχει πάρει και ο Buddy Guy και ο Elvis Costello και η Patti Griffith και ο Don Henley, τον Eagles και η Los Lobos ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η Americana Music Association, και τιμάει, αν θέλετε, τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

c'est pas de la complice. Ah, pas de fuite. Écoute ça.

Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της Εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας, σήμερα ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show, εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο, η BTS, χαμός η BTS, ο Μπρούνο Μπόι, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση, πρώτα απ' όλα καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός πότε, μες στην άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny και θέλω να πραγματικά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ιφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε πάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη, το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Δεν έχει πια καμία μα καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε. Σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παπιδοκαρό που είναι στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόραγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάνω της, φίλες και φίλοι, 200.000 κρύσταλα, έτσι, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια, ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν, μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος, μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει, φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν, μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρις του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν. Ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

έτσι, και να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν. Η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλ της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Matrix του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου, και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν, και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς

ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος και διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο πριν από πάρα πολλά.

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρντε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπόνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα στο 2026 κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπόνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζι στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο, είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και τον κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις, μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι φαν του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν. Ωστόσο, είναι από τις λίγες φορές πρώτα απ' όλα που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of πώς γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει. Ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patti φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια If I Should Fall Behind, ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδήσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Gin and Juice. Gin and Juice εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο. Αυτό ένα κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, και ας είναι 20 ετών, να είναι σε συνάντρα με τους Καλέξικο. Standing in the wood.

0: touch thing.
1: Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία των Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδος εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Αν προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο, αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Ολαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο δραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν δεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους drummer όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόρισον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Κάρλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι. Γκράμι, 3 Latin Grammy, ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εδώ από το άλμπουμ Sacred Fire.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσο σας έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσο έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη, Κάρλος Σαντάνα. Μαρία.

Τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εκεί και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. El Tiempo.

Station 2 Madonna, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Madonna.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τσατσά, το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Τίτο Πουέντε, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit. Ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, ως Ibiza. Και λίγο που μου αρέσει αυτό το μίνι καύσουνα, από την Παρασκευή πάλι έρχονται μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νου Τζανέ από την Νάπολη στο Ατζελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές. Με τρομερές συνεργασίες. Γκλώρια Στεφάν, Ζίγκι Μάρλεϊ, Σίντι Μπλάκμαν. Μέχρι και Χουανές το καταπληκτικό Λατή Λίλα Ντάουνς. Νίνα Παστόρη, Ενσολεδάδ, Ουνανότσε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

έγραψε πρώτο ο μπεκαζουνίστας Willy Bobo το 1967. Evil Ways. Ο Greg Rolie ήταν αυτός που τραγουδούσε. Και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλος Σαντάλα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα. Λέκο Κέις, Κέιντι Λάγκ και Λάουρα Βέρς. Accidental Tattoo.

John Joseph Robel μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon και ο Tony Allen. Μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμπα. Μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέμπα Groove μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Groove, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Groove είναι υπαρκτή στο Βερολίνο, ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ.

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

κόσμος με εσύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με Σι και Ζεντ. Από το Σαντιέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια, φτιάχνουν εκεί αφροκαρίπιαν μουσικές και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση.

πολύ ωραία στα καινούργια, σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε με ατελείωτη χαρά, είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μίτσαμ Γιακούμπ, ο οποίος

Και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Captain Γιοσαριάν που αποφάσισε να παίξει Fela Kuti με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει μαζί του

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους, η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές, εδώ φέρνει τον Πασελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Φίτα Σα, πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα, που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγγόλα με το δικό της τρόπο.

Οι Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την Επίδαυρο, από την Ελλάδα. Αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981. Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Mark Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια, If I Let You, είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.